0: πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Αμπουράκα ειταχήμε, μαϊούμι, μαχινά. Μου κάναν καγκαντάχαν, ένα χατατάχ σε πάουα τακπάμ. Πάουα τπαξίκα ταν άραο, ατ πάουα τπαγαλίχ ταν άραο σε αχήν τεσίμ.
2: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
5: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
4: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
5: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
4: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
6: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
7: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
6: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
7: Όχι που σε ενημέρωσε.
6: Που σε προκάλεσε.
8: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
7: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
6: Φθηνό εξοραϊσμό.
7: Σκληρή καταγγελία.
6: Και τίποτα ανάμεσα.
9: Η Εύβοια έχει ιστορία.
10: Έχει ανθρώπους.
9: Έχει γεγονότα που κρύβονται
10: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
9: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
6: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
9: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
7: Ζεύξη.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
9: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
9: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα.
0: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM εδώ στους 102 μεγάκυκλους και στο Radio Oliveri 1.gr και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος.

Από το Αλιβέρι σε όλες τις γης συναντήσουμε να λέμε αυτή την ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά τις 8 και για τα υπόλοιπα περίπου 60 και 60 120 και για τα επόμενα 170 λεπτά θα είμαστε και πάλι συνέχεια εδώ, ακριβώς γιατί σε αυτήν την ώρα, σε αυτήν τη συχνότητα και σε αυτή τη ζώνη λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάνουμε τις ερωτήσεις που δεν βολεύουν και φυσικά βρισκόμαστε για την απόλυτη αλληλεπίδραση με τα δικά σας μηνύματα. Το είμαστε στον αέρα, το μαγκαζίνο της εκατομήγευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Είναι και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 και στις 11 Ανά Ευαγγελίου Μουσικού Ξυπνητήρι, μην ξεχνάτε.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα, και όπως ξέρετε κάθε Τρίτη τι συμβαίνει σε αυτό εδώ το τόπο και από αυτόν τον τόπο σε όλα τα μέρη της Εύβοιας, είναι σε κυκλοφορία το 14ο τεύχος της εφημερίδας Ζεύξη, της εφημερίδας μας, της εφημερίδας η οποία εμφορείται και πηγάζει από την ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι 1 και μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας και φυσικά μαζί θα την ξεφυλίσουμε και σήμερα για να μην αργήσεις να πας να τη βρεις, διότι μετά θα μας παίρνεις τηλέφωνο για να μας τη ζητάς. Και φυσικά όσοι είστε κοντά στη Ζεύξη, κοντά στο Ράδιο Αλιβέρι 1, έχετε κάθε λόγο να αφιερώσετε τον χρόνο σας πολύ πιο ποιοτικά, αργότερα, μέσα στη μέρα, στην οικογένειά σας, δραστηριότητές σας, διότι εδώ που ενώνεται η καλή μουσική με την ενημέρωση, θα βρείτε πολλά και διάφορα για να γεμίσουν τους θύλακες τις γνώσεις που χρειάζεστε για την επικαιρότητα και μέσα από ένα μικροσκόπιο που δεν μένει στην επιφάνεια προφανώς. Γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, τα χρόνια που κάνουμε παρέα, η είδηση που σήμερα βρίσκεται στο προσκήνιο έχει μια ρίζα που την έχουμε ξανασυναντήσει και δεν είναι εκεί έξω σαν το φύλλο που το φέρνει ο άνεμος στο μπαλκόνι μας, φθινοπορεινά, φθινοπορεινά.

Λίγο πριν πάω στα δικά σας μηνύματα και στους ανθρώπους που έσπευσαν να μας στείλουν την πρώτη καλημέρα, να υπενθυμίσω ή μάλλον να σας πω, να σας ενημερώσω και για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει τις πάσες στα social σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πολύ παρέα σήμερα στο στούντιο, εδώ και επικοινωνίες βεβαίως. Στις 9, Ευάγγελος Χαϊνάς, ο νέος πρόεδρος αναπτυξιακής Εύβοιας, που θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα με τον Βάγγελη, για τα θέματα και τις εκκρεμότητες βεβαίως αναπτυξιακής, αλλά και τα προγράμματα τα οποία είναι εν ροή, παράταση στο πρόγραμμα του δημοσίου ενδιαφέροντος για Δήμους, το οποίο έχουμε παρουσιάσει και στη ΖΕΒΞΗ και αφορά δράσεις και συλλόγων και πολλά ακόμα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας στα σκαριά. Στις 9 αυτό, στις 10 εδώ μαζί μας ο Γιώργος Πραχαλιάς για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε σχετικά με τη συμφωνία της Βουλγαρίας. Εχθές έκανα μια αναφορά στα ζητήματα που σχετίζονται και με τον τόπο μας για τα οστά του Ταγματάρχη Βελισσαρίου, του ήρωα που το 1913 έπεσε και βεβαίως βρίσκεται, ενταφιάστηκε στη Βουλγαρία και στην πρόταση του 2014, όπου ήταν επικεφαλής για το Γενικό Επιτελείο Στρατού ο Γιώργος Πραχαλιάς, υπήρξαν όλα αυτά μέσα. Δεν ξέρουμε τι έγινε στην πρόταση του 2026 που τρέχει, δίνοντας εμείς τον Σαμουήλ, εάν χάσαμε το βασικό μας διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για να επιστραφούν και πολλά ακόμα κοιμήλια πέρα από τα 48 τα οποία πήραμε και είναι πολύ σημαντικό που τα πήραμε. Να το ξεκαθαρίσω. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά στις 10 επ' αυτού για τη διπλωματική μας ισχύ, για το τι τελικά απολέσαμε και τι ακριβώς συμβαίνει και την αξία αυτής της συζήτησης που κάναμε εδώ εχθές του θέματος. Με πολύ χαρά είδα ότι ο αντιδήμαρχος Κύμης, ο κύριος Αργύρης Παύρας, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, διότι μας αφορά άμεσα τι συμβαίνει και για τον Ταγματάρχη Βελισσαρίου, βεβαίως και για τον τόπο μας, πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτά είναι ωραία να λέγονται, είναι ωραία να παίρνει ένα την πάσα από τον άλλον και να συνεχίζει το γαϊτανάκι αυτό. Τι, τη πίεση και τη απέτηση, η οποία είναι σημαντική για να ανέβει γενικότερα και η κοινωνική απέτηση. Για να ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι να τιμούμε μόνο πρόσωπα τη ιστορία μα που έχουν την καταγωγή του εδώ, είναι να μπορούμε να κάνουμε το άπαν δυνατόν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τα δικαιώματά μα, η διπλωματική μα δυναμική, αλλά και οι σχέσει καλή γειτονία δεν θα μειώνουν το εθνικό φρόνημα, δεν θα μειώνουν την εθνική απέτηση και το εθνικό χρέος, και το τοπικό και το εθνικό χρέος. Στις 10 λοιπόν Γιώργος Πραχαλιάς εδώ, πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και βεβαίως έχουμε και ακόμα μια καλεσμένη σήμερα.

Και στις 10.30 λοιπόν η κυρία Ευαγγελία Ρουσοδημού, Γενική Γραμματέας του Πανεπιστημίου της Γης. Η οποία, με την οποία θα μιλήσουμε για την πρώτη συνάντηση

Με την κυρία Ρουσοδήμου λοιπόν θα μιλήσουμε για την πρωτοβουλία αυτή στις 10.30. Πρωτοβουλία και πολύ αρκετά σημαντική πρωτοβουλία, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικά τα έντυπα έχουν ζωή, αν τελικά ο κόσμος επιδιώκει να διαβάζει βιβλία, εφημερίδες, να ψάχνει περιοδικά. Εμείς εδώ βεβαίως έχουμε αποφασίσει ότι το έντυπο ζει και βασιλεύει και θα ζει πάντα και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να το διατηρήσουμε. Ζεύξη σήμερα στα περίπτερα της Εύβοιας, 14ο φύλλο. Και μιας και είμαστε καλεσμένοι και εμείς να είμαστε εκεί την Παρασκευή, σας το λέω από τώρα, την Παρασκευή στις 7, στους καλούς μας φίλους που είναι εκεί στην Χαλκίδα, στη Νέα Αρτάκη, στην ευρύτερη περιοχή, στις 7 λοιπόν, στο Δημοτικό Μέγαρο, στο πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης. Εκεί θα είμαστε με τη Ζεύξη και με παλαιότερα φύλλα για να κάνουμε μια παρουσίαση και να γνωριστούμε, όπως σας είπα. Και επειδή έχουμε αποφασίσει ότι για το έντυπο πρέπει και εμείς να κάνουμε μια σκυτάλη για να διατηρηθεί, έχω την εντύπωση ότι βλέποντας εδώ τον κατάλογο των συμμετεχόντων είναι πολύ ελπιδοφόρο και σημαντικό και σπουδαίο και επιβεβαιώνεται ότι πολλοί άνθρωποι στον τόπο μας έχουν την ίδια αγωνία, γιατί αυτή η πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών είναι από την Εύβοια, είναι βιβλία, είναι συγγραφείς, είναι εκδότες, είναι άνθρωποι που προσπαθούν μέσα από το έντυπο και συνεχίζουν και βεβαίως είναι όλοι εδώ στο νησί μας. Επομένως, όσοι βρίσκεστε στην Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, τα απογεύματα, τα πρωινά, ανάλογα με το πρόγραμμά σας, θα υπάρξει πάρα πολύ κόσμος και πολλές παρουσιάσεις. Θα σας πω και στην συνέντευξη με την κυρία Ρουσοδήμου 10.30, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα γι' αυτό. Θα ξαναμιλήσουμε και γι' αυτό και αύριο και μεθαύριο, για να σας πω και ποιοι άλλοι θα είναι εκεί και βεβαίως όλο το πρόγραμμα από την 5η 8 μέχρι την Κυριακή 11, 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Πάρα πολλές παρουσιάσεις και ωραίες δουλειές για να τις παρακολουθήσετε. Σημειώστε το λοιπόν στο ημερολόγιο σας. Ο φίλος Σημεών, ο Θεσσαλονικιός, που μου γράφει ο Θανάσης από την Κίμη, δεν τους μαζεύεις όλους αυτούς να γνωριστούμε, οι πολύ καλοί ακροατές. Το θέμα είναι πού θέλετε να γνωριστείτε, στην Κίμη ή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί γενικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να μικρύνουμε τις αποστάσεις, να κάνουμε μια γέφυρα. Λοιπόν, καλημερίζει ο φίλος Σημεών. Να πω την καλημέρα μου σε Δημήτρη Ρουλά και Μαρία βεβαίως. Να πω την καλημέρα μου στην Γιάννα, να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη και τον Δημήτρη, ο οποίος με ρωτάει εδώ πέρα σχετικά με τα θέματα για τον Μάρκο Ρουμπίο, για το ταξίδι στην Ελλάδα. Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα, με τον κάθετο διάδρομο να είναι το πιο σημαντικό θέμα, θα τα πούμε και γι' αυτό αγαπητέ μου, αλλά έχουμε κι άλλα. Ξεκινήσει με πολύ όρεξη ο Σημεών και μας ρωτάει αν είδα το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας για τα 52η γενέθλια. Σε καψάλισε ο Πυρσός Κωνσταντίνε ή δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με αυτό σήμερα. Με τα πανηγύρια. Εγώ ξέρετε, επειδή βλέπω εδώ στην Εύβοια τους καλούς μας βουλευτές, πλην Σίμου και Δίκογλου, ο οποίος εντάξει πάει με το ρεύμα ο Σίμος, να εξασφαλίσει καμία θητεία παραπάνω. Βλέποντας, διαβάζοντας εδώ, εντάξει, τους πιο γνωστούς και τους βουλευτές βεβαίως, κυρία Καραμπατσόλη και αυτή με το ρεύμα, την αφήνουμε στην απ' έξω. Αυτούς που έχουν αρχίσει και βάζουν λίγο οξύ στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, ειδικά για τα 52η γενέθλια, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ο οποίος βεβαίως έχει ήδη εκφραστεί και έχει πει ότι δεν γιορτάζει, αλλά και τον κύριο Ζεμπίλη. Είδα σε ένα καράβι μια φωτογραφία με τον Κώστα Καραμαλή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ αρχίζουν και υπάρχουν κάποια θέματα. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, το ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: όψη, στην όψη εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα 52 χρόνια σε αυτήν την εκδήλωση, εκτός από τη selfie και εκτός από τη μεγάλη αυτή καήλα να δείξουμε ότι είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, σαν το γάμο ας πούμε, που είναι οι συμπεθέρες τσακωμένες μεταξύ τους, αλλά πρέπει να βρεθούν σε κάποιες εκδηλώσεις εκεί για τα παιδιά. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ψιλοκοίταζαν και χαμογελούσαν το video wall όταν πέρασε και η φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά, γιατί εντάξει, δεν γινόταν να λείπει ο Αντώνης Σαμαράς από τους πρώην προέδρους, από το timeline να το πω έτσι. Παρόλο που δεν πήγε, προφανώς και θα πήγαινε, ωστόσο αυτό είχε ένα, ξέρετε, είχε ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσει τους ανθρώπους που αντέδρασαν και η εικόνα του Κώστα Καραμάλη, το ίδιο βεβαίως και άλλοι, οι οποίοι ουσιαστικά μέσω του wallpaper πέρασαν σε αυτήν την ωραία εορταστική ατμόσφαιρα. Θα σχολιάσω, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Πάμε να καλημερίσουμε και τους φίλους που ήρθαν και έσπευσαν εδώ στο Facebook, γιατί ξέρετε αυτή η εκπομπή εκτός από τα Ερτζιανά, εκτός από τους 102 και 2 μεγάκυκλους φυσικά, εκτός από το μαγικό κόσμο των Ερτζιανών, με το τρατιστοράκι σου να περπατάς, να ακούς, να νιώθεις, να αισθάνεσαι τι συμβαίνει, να έχεις όλες σου τις αισθήσεις ανοιχτές και να ακούς πίσω τον ήχο της εκπομπής και το σπικάζ, είναι ωραίο. Δεν σου κόβει τίποτα. Ωστόσο, υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι τους αρέσει και η εικόνα και μας παρακολουθούν από το Facebook με εικόνα και ήχο και στο YouTube βεβαίως. Και on demand εν την εκπομπή, κάθε φορά που τελειώνει, μπαίνετε στο radioliverna.gr και τα βρίσκετε όλα. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την συχνότητα, σπάθια να καταπιούμε που λέει και ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα. Μαρία Στασοπούλου, όμορφες καλημέρες με Radio Liverna και Ζεύξη. Αυτά θέλω να βλέπω. Τάσος Καλιανός, καλημέρα. Καλή εκπομπή στον Κωνσταντίνο και την παρέα του. Εξαιρετική επιλογή του Γιώργου Πραχαλιά, λέει ο Νικόλας ο Καρατζάς, φίλος ιστορικός, εξαιρετικός ο Νικόλας, τον παρακολουθούμε γιατί ξέρει και τα ορόσημα που συναντάμε καθημερινά, δηλαδή σημεία της ιστορίας μας τα βάζει και μας τα υπενθυμίζει με την παρουσία του, και ευπρόσδεκτος ο Νικόλας, πάντα στο Radio Αλβέρι 1. Η Μαρία Κωνσταντίου, καλημέρα επίσης και σε σένα, καλή μας φίλη. Να μείνετε λοιπόν να ακούσετε τι θα μας πει ο Γιώργος, ο Πραχαλιάς, δράτω με τις ευκαιρίες που το γράφει εδώ και ο Νίκος, διότι, ξέρετε, η σύνδεση, σας είπα, είναι σημαντική με την Κίμη, όπως είναι επίσης και το γεγονός ότι η συνολική απέτηση δεν είναι μόνο για τον Βελισσαρίου, τον Γιώργο Κολοκοτρώνη ή τα Κιμήλια που κάποιοι μπορεί να μην τα γνωρίζουν, είναι για το συνολικό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας. Και σε σχέση φυσικά με αυτό που λένε στο Μαξίμου και το έλεγαν και στα πηγαδάκια εχθές, στο πάρτι, ότι αντιδράει πολλοί κόσμος αλλά δεν καταλαβαίνει ότι πιέζουμε το Βρετανικό Μουσείο, ελέγχονται όλα αυτά τα οποία λέτε. Όπως σας έλεγα και χθες στην ανάλυση του θέματος, μπείτε να το δείτε. Δεν γίνεται να θεωρείς ότι η συμφωνία αυτή πιέζει τα Σκόπια όταν αφήνεις τη Φόντερ Λάιεν να αλωνίζει με αυτά που είπε στη γειτονική χώρα και δεν αντιδράς. Με 808 παραβιάσεις συμφωνίας των Πρεσπών, η Επιτροπή Ελληνισμού της καταγράφει και τη στέλνει στον Πρωθυπουργό κάθε χρόνο και μαζεύονται. Τι άλλο πρέπει να συμβεί άραγε? Ο Πέτρος μου λέει, υπήρχε και μια άλλη φωτογραφία, λέει, στο διαδίκτυο με το Μεϊμαράκι να αγκαλιάζει, λέει, σαν περιστέρι τα χέρια, τα τίναξε για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, λέει ο Νίκος εδώ. Εντάξει, ο φίλος μου ο Νίκος εδώ. Άλλος Νίκος αυτός, μην μπερδεύεστε με τους Νικόλα εδώ. Ναι, εντάξει. Εκφραστείτε γηπαιδικά, δεν ξέρω γιατί εκφράζεται γηπαιδικά στην πολιτική αναπούλα την οποία ζούμε. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε παλμό, είναι 8:27, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε μουσική ανάπαυλα. Συνεχίζεις να μπαίνεις εδώ στην παρέα και να τα λέμε. Viber, δεν έχω πενθυμίσει το Viber. Και βεβαίως με τόσες επιλογές στην επικοινωνία, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή και εμείς κάτι θα ξεχάσουμε. Να σας πω για το Viber λοιπόν, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε επίσης μηνύματα, και υπάρχουν και μηνύματα και θα τα διαβάσω τα μηνύματα για τον φίλο εδώ που μας γράφει, ο 7750, τι μας γράφει εδώ, ότι την καλημέρα εδώ, μια καλημέρα λέει, γλυκιά καλημέρα, καλημέρα βεβαίως αγαπητέ ή αγαπητή, δεν ξέρουμε, Δέσποινα, Νίκο, Δημήτρη και Γιάννη. Καλημέρα σας. 697-253-2700 είναι αυτή η παρέα. Παραλαμβάνω, 697-253-2700, όπου μαζεύεται κόσμος και λαός. Πάω στην πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα και στο πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφω για το επόμενο μέρος του Παλμού. Σήμερα είναι και μια πολύ σημαντική γιορτή. Εκεί θα πάμε, Αγίου Θωμά του Αποστόλου, βοήθειά μας, και όσοι γιορτάζετε σήμερα, ο φίλος μας ο Θωμάς που είναι, χάθηκε. Καλημέρα στο Θανάση, είπαμε, από την Κίμη. Εντάξει, δεν έχω ξεχάσει κάποιον εδώ στην πρώτη καλημέρα, οπότε είμαι έτοιμος να πάω στο διάλειμμα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Κάνεις ένα refill εδώ στο καφεδάκι σου για να μην χαθείς. Καλημέρα και στον τεμέτερον εδώ, τον Αλέξανδρο τον Κάλφα, τον οποίο τον περιμένουμε, έτσι. 7 η ώρα στο Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο της Αρτάκης. Παιδιά, να είστε εκεί, να τα πούμε με τη ζεύξη, να τα πούμε με τη παρέα τη δικιά σας και φυσικά και με τις ερωτήσεις σας και να γνωριστούμε καλύτερα. Πάω στο διάλειμμα γιατί όσο το συζητάω θα το χάσουμε. Και εμείς. Και εμείς με ήττα και εμείς με υψηλόν.
1: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
3: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22230 29 919.

0: δύο, Αλβέρι, ένα. Αλβέρι, ένα. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι, ένα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν με το πρώτο διάλειμμα και την πρώτη μουσική ανάπαυλα της μέρας. 8 και 37 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Βρίσκεσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Και ενώ εντάξει κάποιοι τώρα εδώ θέλουν να συζητάμε για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο κόσμος χάνεται και ο πρισσός φωτίζεται, αλλά δεν θα πάμε κατευθείαν εκεί, θα πάμε και στα καλά νέα της ημέρας, γιατί υπήρχαν κάποιες πολύ ωραίες, έχουμε δει πράγματα και θάματα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική περίοδο την οποία διανύουμε τώρα εδώ για τα σωματεία, και υπάρχουν κάποιες ωραίες καλές ειδήσεις που έρχονται από το Δήμο για την, και ειδικά σε ό,τι αφορά το Τσαρπάλιο, γιατί σας είχα πει πέρσι μεγάλες προσπάθειες και από τα σωματεία σχετικά με την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων της πόλης για να φτιάξουμε επιτέλους ένα γκουλουάρ στο Τσαρπάλιο. Εχθές είδαμε τον Νίκο Μπαράκο μαζί με την κυρία Τόλιζα, τεχνική υπηρεσία, στον κύριο Κελαϊδίτη για τις αρχικές αυτές προγραμματικές συμβάσεις για τη δημοπράτηση της αλλαγής του Χλωτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλιβέριου, καθώς και στη δημιουργία του Στίβου. Πολύ σημαντικό. Όσοι ήμασταν στο Τσαρπάλιο για την έναρξη του ταξιδιού του Ταμιναϊκού, είδαμε ότι ο αγωνιστικός χώρος έχει προβλήματα. Δεν το περιμέναμε, γιατί εκκινήσαμε λίγο αργά να δραστηριοποιούμεθα περί του θέματος. Σε ένα γήπεδο το οποίο ένας καλός Χλωτάπητας, μια αλλαγή, μπορεί να βοηθήσει γενικότερα στην ανάπτυξη του αθλήματος και για να μπορούν και νεότεροι να το επισκέπτονται. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει μπει στο θέμα και η δημιουργία του Στίβου. Να σας πω ότι στην τελευταία κάθοδο του Φάνη Σπανού στο Αλιβέρι, κατά την παράδοση του έργου μου για το στέγαστρο των Κερκίδων, που τις ευχαριστηθήκαμε, είδαμε και τα καινούργια καθίσματα, το ευχαριστηθήκαμε, σας ξαναλέω, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της Εθνικής. Εκεί λοιπόν ήταν ο Φάνης Πανός, σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε και μια πρόταση σχετικά με το γκουλουάρ, με το Στίβο, πρόταση που ήταν και μια πρόταση επίσημη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητος Αλιβερίου και μάλιστα και κοστολογημένη. Ο Φάνης είπε, ο Σπανός, ότι αυτό θα μπει στο πρόγραμμα για το καινούριο, για την καινούρια περίοδο, για να γίνει. Τώρα το βλέπω και το διαβάζω και στις παρεμβάσεις αυτές, τις προγραμματικές συμβάσεις που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, ο Νίκος Μπαράκος, μαζί με τις προγραμματικές συμβάσεις για το κλειστό γυμναστήριο της Κίμης, που είπαμε από πέρσι για την εξασφάλιση των κονδυλίων, για να προχωρήσει μια ιστορία που είναι χρόνια και αυτή και επηρέασε πάρα πολύ και την συζήτηση, τη γενικότερη, αλλά και ήταν εμπόδιο, σοβαρό ανάχωμα στην δυνατότητα της Κίμης να συνεχίσει αυτό το πολύ ωραίο σερί που είχε, και ειδικά με τον μπάσκετ, με την ομάδα της Κίμης, αλλά εκείνη η καταστροφική καιρική συνθήκη μας έφερε μπροστά σε πάρα πολλά χρόνια απραξίας. Ελπίζω να προχωρήσουμε σε αυτήν τη διαδικασία όπως πρέπει, και αυτά τα ευχάριστα νέα δεν τελειώνουν, συνεχίζονται. Διαβάζω εδώ πάλι από τα δελτία τύπου που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τον αθλητισμό και την παιδεία. Σημαντικό να είμαστε κοντά σε αυτό. Για το νηπιαγωγείο Καράβου εδώ, εξασφάλιση κονδυλίων με δικαιούχο το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Μεγάλη συζήτηση και για αυτό που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τη δυσκολία γονιών και παιδιών και την επικινδυνότητα. Βλέπω εδώ το 1,6-1,7 εδώ εκατομμύρια για να προχωρήσει. Τι είπε ο Φάνης Πάνος εχθές?

Ανακοίνωσε λοιπόν για τον νέο νηπιαγωγείο στον Κάραβο εξασφάλιση 1.626.036 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την ανέργεση της σύγχρονης μονάδας προσχολικής αγωγής στον Κάραβο με δικαιούχο του έργου τον Δήμο Κίμης Αλιβερίου για 60 νήπια. Στέγαση λοιπόν για τη στέγαση του πρώτου Αλιβερίου. Νηπιαγωγείου Λιβερίου και του νηπιαγωγείου Καράβου με προάβλιο χώρο και ό,τι ακριβώς πρέπει να έχει ένα σύγχρονος χώρος. Πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Καράβο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτά είναι και ο τρόπος με τον οποίο πάμε λίγο τα ερωτήματα, τα βασικά που κάνουν άνθρωποι όταν επιλέγουν ένα μέρος για να κάνουν τελικά την αποκέντρωση. Τα σχολεία, οι υποδομές γενικότερα, οι υπηρεσίες, το νεράκι μας που φωνάζουμε και λέμε και περιμένουμε απαντήσεις και δεν το λέμε γιατί είμαστε σχολαστικοί. Ή γιατί πρέπει να φανούμε σχολαστικοί ή γιατί κάποιοι παίρνουν τα βασικά ερωτήματα λογοδοσίας και τα κάνουν απλή αντιπολιτευτική στρατηγική και πρακτική. Μιλάμε ουσιαστικά ότι υποδομές, υπηρεσίες, παιδεία, αθλητισμός είναι βασικά πράγματα που μετρούν όσοι άνθρωποι επιλέγουν και σκέπτονται να κάνουν την αποκέντρωση. Και ειδικά επειδή το δημογραφικό είναι πολύ σπουδαίο, ναι, χρειαζόμαστε να ρίξουμε το βάρος στα σχολεία. Και δεν σας το λέω τυχαία, διαβάζω πάλι μηνύματα τα οποία μας στέλνουν εδώ φίλοι.

Και όταν λέω φίλοι, εννοώ φίλοι πραγματικοί, φίλοι οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα και πρέπει να ρωτηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποδομές και πώς πρέπει η φωνή μας να φτάσει μέχρι και το Υπουργείο. Διαβάζω εδώ για το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου. Το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου δεν έχει δασκάλα για το ολοήμερο. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ σχετικά με το θέμα. Για την εποχή που είμαστε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει κάνει η διευθύντρια του σχολείου, όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι μας, απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν έχει λάβει σαφή απάντηση για το πότε θα τοποθετηθεί η δασκάλα ολοήμερου. Αυτά είναι θέματα τα οποία χρειάζονται τη συνδρομή όλων όσων γίνεται για να φτάσουν παραπάνω, γιατί μόνο έτσι, σας ξαναλέω, σπάει αυτή η αγωνία για το πώς μπορεί να κάνει κάποιος αποκέντρωση. Και αυτή η ερώτηση βεβαίως πηγαίνει και προς βουλευτές, πηγαίνει και προς πολιτευτές. Πηγαίνει και προς όλους τους αιρετούς αυτή η όχληση των πολιτών να γίνει πραγματικά μια δυνατή φωνή που πηγαίνει παραπάνω. Και όχι μόνο μέσα από τις επιστολές, αλλά και μέσα από τις δράσεις. Και τα σχολεία, σας ξαναλέω, είναι το επόμενο next, το επόμενο, η επόμενη γενιά και όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε είναι για να καταλάβουν όσοι είναι ενδιάμεση ότι η επόμενη γενιά πρέπει να πάει και να έχει ίδια άποψη για το ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα του τόπου μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε να γίνονται εκδρομές στο φράγμα Μανικίων. Τα ίδια τα παιδιά να κάνουν περιβαλλοντικές εκδρομές εκεί. Να μετουσιωθεί σε αυτήν την νεότερη γενιά ότι η διαχρονικότητα του προβλήματος, της λύσης μάλλον, επηρεάζει και τους ίδιους και τα ίδια τα παιδιά και θα επηρεάσει γενικότερα την απομείωση του πληθυσμού. Το νερό είναι το βασικό αγαθό. Κάποιοι λέγανε ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Το νερό το οποίο συζητάμε εδώ στο Αλιβέρι, το νερό το οποίο συζητάμε για την επαρκειά του, το νερό το οποίο είναι το σημαντικότερο θέμα στη μεγάλη τεχνολογική συζήτηση για τους πόρους της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, βλέπετε πόσο συνδέονται μεταξύ τους θέματα τοπικής επικαιρότητας με την γενική εικόνα του που βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, είναι μπροστά μας αυτά και πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Πολύ σημαντικά νέα λοιπόν έρχονται, να δούμε τα χρονοδιαγράμματα, χρειάζεται και βεβαίως να μένουμε μόνο σε εξαγγελίες, να πάμε λίγο γρήγορα, όσο γρηγορότερα γίνεται, γιατί σε λίγο θα στερέψουν και τα λεφτά. Και αυτή η εικόνα φαίνεται βλέποντας το γενικότερο περιβάλλον. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Πρέπει να πάω Facebook γιατί μου κορνάρουνε σε φαδίεση εδώ από την αίθουσα σύνταξης.

Είναι η κυρία Ευαγγελία Ρουσοδήμου. Καλημέρα από το Πανεπιστήμιο της Γης εδώ. Και στις 10.30 θα είναι και θα την ακούσετε για την πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία που έχουν πάρει για να γνωριστούμε μεταξύ μας συγγραφείς εκδότες από την Εύβοια και μαζί και με τους ανθρώπους εδώ του κοινό, το κοινό και τους συμπολίτες μας στο νησί της Εύβοιας. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω για να δούμε και το εορτολόγιο της μέρας σήμερα. Άγιος Θωμάς Απόστολος, πολύ σημαντική γιορτή, γιατί στις 9 ακριβώς θα υποδεχθούμε εδώ και θα συνομιλήσουμε με τον Ευάγγελο Χαϊνά, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εύβοιας, και βεβαίως θα του κάνω και μια ερώτηση για ποδόσφαιρο, γιατί είναι εμπλεγμένος σε αυτά ο Βαγγέλης και ξέρει, ήμασταν παρέα και στο γήπεδο τις προάλλες. Όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ για τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καναγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Πάμε γρήγορα σε μουσική και διάλειμμα και επιστρέφω, μη φύγετε.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
4: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
3: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

8 λεπτά πριν από τις 9 και είσαι εδώ στον παλμό της μέρας, της σημερινής Τρίτης, 6 Δεκάτου. Τι είναι σήμερα, είναι Τρίτη. Τι συμβαίνει κάθε Τρίτη? Εδώ μοσχοβολάει το στούντιο από τσίγκο, χαρτί, εφημερίδα, παραδοσιακά και ωραία και όμορφα, και όλες εσείς ενεργοποιούνται αφή, οσμή, όραση και ακοή, γιατί ακούω και την Άννα να λέει πω τι ωραίο πρωτοσέλιδο πάλι, τι ωραία το πετύχαμε. Οπότε όλες οι αισθήσεις εδώ γύρω από τη ζεύξη ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Σήμερα είπα Αγίου Θωμάτου Αποστόλου, σημαντική γιορτή, γιορτάζουν οι Θωμάδες. Ο Θωμάς γιορτάζει, ο Τόμ Χάνκς γιορτάζει. Επειδή έχει Ελληνίδα πατρευτεί αυτός, εγώ τον έχω αδερφάκι εδώ, τον εμπρό. Πώς το λέτε εσείς, νεότεροι, μπρο, τον θεωρώ μπρο. Λοιπόν, όχι, να πω την καλημέρα μου λοιπόν στους Θωμάδες και στους άπιστους Θωμάδες και στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται και θέλουν να φέρουν τους Θωμάδες στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, επίσης είναι του μάρτυρα ερωτήδου, της ερωτήδου της Παρθένου η σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, λοιπόν, μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, άνοικε σε μια οικογένεια αλλιέων. Ο Θωμάς, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή του στους μαθητές, δυσπιστούσε σε αυτά και που του έλεγαν οι άλλοι, αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερόν, όταν μεταξύ τους βρισκόταν ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέδρεψε τον Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές από τα καρφιά που τον σταύρωσαν και να μην γίνεται άπιστος αλλά πιστός. Εκθαυμωμένος ο Θωμάς προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε λοιπόν ο Κύριος ότι «Εωροκάσμε πεπίστευκας μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή τι είπε ο Κύριος στο Θωμά? «Πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι που δεν με είδαν αλλά με πίστεψαν». Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, στους Μίδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία συνελήφθηκε από τον βασιλιά Μισδαίο, γιατί κατήγησε και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Νικδονία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, τον θανάτωσαν διαλογισμού. Έτσι τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιο του, αλλά και να δώσει ζωή, τη ζωή του για αυτόν. Πολλές αλληγορικές εικόνες και συμβολικές μου έρχονται για την γιορτή του απίστου Θωμά σήμερα, και πολλά είχα σκεφτεί να σας πω. Και ξέρετε, επειδή όταν διαβάζουμε θέματα που εκπορεύονται από την πίστη, από το Ευαγγέλιο, από τους βίους των Αγίων και από το εορτολόγιο, συνήθως μικραίνει λίγο η μεγάλη αγωνία, όχι αγωνία μου, η μεγάλη μου έτσι όρεξη να πειράξω πολύ κόσμο σχετικά με τον άπιστο Θωμά. Ήθελα να πειράξω πολλούς σήμερα που δεν πείθονται και πρέπει να τα βλέπουν αυτά που συμβαίνουν. Δεν πείθονται, ας πούμε, και πρέπει να τα βλέπουν ότι στην καθημερινότητα στην πόλη μας υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν κρύβονται πίσω από τα φώτα του παζαριού και πίσω από εξαγγελίες. Χρειάζεται και καθημερινότητα. Πώς θα το πω? Όπως επίσης χρειάζεται και η πυραμίδα των πραγματικών αναγκών του Μάσλοου να γίνει μέρος μιας μεγάλης γενικότερης συζήτησης για το πώς πρέπει να ασκείται η εξουσία. Και βεβαίως, επειδή στη ζεύξη, αχ για τους απίστους Θωμάδες που δεν πιστεύουν. Γιατί μου έλεγε κάποιος πριν από εβδομάδα, έχετε καταλάβει για το κυκλοφοριακό στο Αλιβέρι που γράφετε, κύριε Καραγιάννη? Αχ, άπιστοι Θωμάδες. Πάρτε τη ζεύξη σήμερα να δείτε αν έχουμε καταλάβει γενικώς πώς πρέπει να λειτουργεί μια διαβούλευση. Κυκλοφοριακό Αλιβερίου, τι ελέγχθηκε πριν προταθούν οι αλλαγές, λέμε εδώ, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ζεύξη. Αλλά γενικώς οι άπιστοι Θωμάδες, ρε παιδιά, είναι και καλό να υπάρχουν στη ζωή μας. Και έχω πολλά να σας πω, σας ξαναλέω, που σκεφτόμουν να είναι και ένα μόνο θεματικό έτσι, σπικαζάκι ίσως και σε κάποιο podcast. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, επειδή μου γράφουν πολλοί φίλοι, τι το θέλεις στο εορτολόγιο, τι το θέλεις. Έχουμε εδώ πέρα στη ζεύξη μια καταπληκτική μοναδική δυνατότητα και τον ευχαριστώ δεόντως να μας γράφει κάθε εβδομάδα ο μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, ο Δόκτωρ Χαράλαμπος Μπούσιας, μαζί με το κήρυγμα του Δεσπότη, του αρχαιότερου Δεσπότη, του δικού μας Δεσπότη εδώ, του Σεραφείμ.
Έχετε διαβάσει άραγε να δείτε και λίγο μέσα και όχι μόνο έξω ποια είναι η ουσία της πίστης όσοι είστε άπιστοι θωμάδες και όσοι μου γράφουν ας πούμε για παράδειγμα για τους σύγχρονους φιλόσοφους όπως ο κύριος Τατσόπουλος ο οποίος περνάει την πίστη γενναίες 14 κάθε μέρα για τα ιερά λείψανα, για τα κοιμήλια. Εγώ θέλω να συζητήσω για τα κοιμήλια σήμερα εδώ με τον Γιώργο τον Μπραχαλιά και μου γράφουν εδώ οι φίλοι και καλώς μου γράφουν ας πούμε πώς κατακεραυνώνει την πίστη ο Τατσόπουλος. Μα ο Τατσόπουλος είναι αυτό ακριβώς που μας μαθαίνει η πίστη, ότι χρειαζόμαστε Τατσόπουλους για να καταλάβουμε ότι είμαστε άπιστοι θωμάδες που πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε όταν ο Κύριος είπε ότι μακαριότεροι και περισσότερο καλό τυχή είναι όσοι δεν με είδαν και με πίστεψαν. Ξεχάστε λίγο το υπάρχει και είναι, όπως έλεγαν πολύ σπουδαία πρόσωπα της Ορθοδοξίας, πολύ σπουδαία, ότι το είναι και το υπάρχει είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, δεν έχω τις θεολογικές γνώσεις. Από στήθους σας λέω ότι όσο περισσότερο άπιστοι θωμάδες είμαστε, τόσο περισσότερους Τατσόπουλους θέλουμε και τόσο περισσότερα παραδείγματα ότι τελικά όταν ψαχτείς περισσότερο θα καταλάβεις και δεν θα επηρεάζεσαι και δεν θα ετεροπροσδιορίζεσαι. Και άπιστοι θωμάδες υπάρχουν και στην πολιτική, άπιστοι θωμάδες υπάρχουν και στην κανονική μας κοινωνική μας ζωή, παντού γύρω μας άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν τη μακαριότητα της πίστης, ψάχνουν να βρουν την φευγαλαία εικόνα μιας ύπαρξης η οποία αργότερα είναι και βαρετή. Δηλαδή αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι κατάλαβα κάτι όταν το έπιασα στα χέρια μου, ακόμα και αν δεν έχω τη γνώση για να το κάνω. Γενικώς αυτά είναι δύσκολα μηνύματα και νοήματα και εμείς έχουμε την πρωτοκαθεδρία να έχουμε τέτοια όρεξη πριν μπει ακόμα η 9η πρωινή να σας τα λέμε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Πάω σε μουσική και διάλειμμα των 9 και επιστρέφω με Βαγγέλη Χαϊνά εδώ, τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εύβοιας, για να τα πούμε λίγο για εκκρεμότητες και τι συμβαίνει, πόσα προγράμματα τρέχουν και γενικώς ό,τι είναι μπροστά μας σε ένα θέμα που μας απασχόλησε αρκετά από πέρσι, αλλά και στο τι συμβαίνει επί του πρακτέου, έτσι, με τα προγράμματα και ειδικά τις δημόσιες δομές, αλλά και τα ιδιωτικά που έρχονται αργότερα για επιχειρήσεις. Είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα. Θαρώ πως είμαστε, επομένως πάμε και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη, μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ακούτε το Radio Liberi 1 της νέας εποχής.
1: Ραδιο Αλιβέρι είναι ακενάτη η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 6 πρώτα λεπτά με τη Ζεύξη, 9 και 6 με τη Ζεύξη. Είδατε κάνω και στίχους εδώ με τη Ζεύξη φύλλο 14 που μπορείτε να βρείτε σήμερα σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Και όπως προανήγγειλα από τον Παλμό, φυσικά έχουμε την πρώτη μας συνομιλία, την πρώτη μας συνέντευξη. Βαγγέλης Χαϊνάς στην άλλη άκρη της γραμμής και τον καλημεριζώ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα αγαπητέ Βάγγελε, εγώ θα πρότεινα να μιλάμε στον Ενικό, διότι μας γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας παρακολουθούν και θα ήταν λίγο, πώς να το πω Βάγγελε τώρα, βρες εσύ τη λέξη, έτσι, που εξοικειωμένη με το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι γνωστοί. Τα είπαμε και στο γήπεδο με τον Ταμιναϊκό. Ξέρει ο κόσμος, επειδή είσαι και άνθρωπος του αθλητισμού, θα πάμε στην αναπτυξιακή, γιατί είμαστε εδώ γι' αυτό, να σου ευχηθούμε και καλή θητεία. Δεν τα έχουμε πει. Έτσι δεν είναι, δεν τα έχουμε πει. Δηλαδή από τον Ιούλιο που ξέραμε τι συμβαίνει, περιμέναμε να έρθει και ο Σεπτέμβρης. Αρχίζεις και παίρνεις το χαρτοφυλάκιο, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με όρους περισσότερο κοινοβουλευτικούς. Και βεβαίως σε μια περίοδο που εκτός από αυτά που περιμένουμε για τους ελέγχους και ό,τι ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, έχεις και προγράμματα μπροστά που τρέχουν και μάλιστα δημοσίου ενδιαφέροντος. Επομένως έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα.
2: Ναι, κοίταξε Κώστα μου, είχε ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη τον ευχαριστώ από τον Ιούλιο. Επίσημα όμως έπρεπε να γίνουν κάποιες τεπικές διαδικασίες, γενική συνέλευση, ορισμό μέλους και ορισμό προέδρου. Να ψηφιστώ, να γίνουν κάποιες αλλαγές που προβλέπονται σε αυτές τις διαδικασίες γιατί είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Πλέον πια τώρα είμαι στο τιμόνι της αναπτυξιακής, επίσημα. Έχω 10 μέρες, 15 που ασχολούμαι καθημερινά με τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή και για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον. Τα ζητήματα του παρελθόντος που είναι πάνω κάτω γνωστά στην κοινή γνώμη, όχι βέβαια με τη διάσταση, είναι απολύτως σωστή γιατί υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης, τακτοποίησης, επίλυσης, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε γενικότερα, και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και εξελίξεις γιατί περιμένουμε κάποιες αποφάσεις, κάποια πορίσματα.
1: Περιμένουμε το πόρισμα των ορκωτών που, να πω έτσι για το ιστορικό για τους φίλους, από πέρσι τον Ιούλιο που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή με την παραίτηση του κ. Βαβουλιώτη και τον ορισμό ορκωτών που ζήτησε ο Φάνης Πανός. Περιμένετε νομίζω τώρα κοντά και το πόρισμα για να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει. Θα δοθεί αυτό και στη δημοσιότητα ολόκληρο, αγαπητέ Βαγγέλη, το πόρισμα όταν θα το λάβετε για να το ελέγξετε κι εσείς εκεί στην αναπτυξιακή?
2: Το πόρισμα γενικά είναι, έχει κάποια προσωπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεσαι, όπως το περιμένουμε, υποθέτουμε κι εμείς, δεν το έχουμε πάρει στα χέρια μας να γνωρίζουμε. Έχει δοθεί μια παράταση στην εταιρεία ορκωτών λογιστών όπως συζήτησε, περάσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την παράταση, η οποία θα είναι μέχρι 20 το πολύ Οκτωβρίου, δηλαδή είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει μέσα, αλλά σίγουρα μπορεί να αναφέρονται περιπτώσεις επιχειρήσεων ή περιπτώσεις ανθρώπων. Συνεπώς, εμείς η δέσμευσή μας είναι ότι θα πάρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα παρουσιαστούν τα πορίσματα, παύλα, ευρήματα από αυτή την έρευνα που έχουν κάνει οι ορχωτοί. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, δέσμευση του Περιφερειάρχη, και έχει δεσμευτεί και ο κ. Μπουρδάνος, τον οποίο και ευχαριστώ δημόσια για το πολύ καλό έργο που έχει επιτελέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν πρόεδρος και μου έχει παραδώσει την αναπτυξιακή σε ένα πολύ ψηλό βαθμό τακτοποίησης παλιών εκκρεμωτήτων, να το πω πολύ απλά. Συνεπώς, θα πρέπει να συμβουλευτούμε δικηγόρους κατά πόσο μπορεί να βγει σε δημόσια θέα ένα τέτοιο πόρισμα γενικότερα, αλλά σίγουρα στοιχεία ή κάποια ενημέρωση θα υπάρξει στο περιφερειακό.
1: Υπάρχει και το βουλευτικό και τα βουλευτικά, η βουλευτική ερώτηση που έγινε σχετικά με τον ισολογισμό του 23, με τους λογαριασμούς. Φαντάζομαι κάποια πράγματα τέτοια θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα για να μπορέσει να προχωρήσει, γιατί μπροστά υπάρχουν προγράμματα. Εμείς με τον κύριο Βουρδάνο τον είδαμε Να πούμε ότι ο κ. Βορδάνος είχε και μια μεταβατική ιδιότητα. Δεν ήταν ακριβώς για να παραμείνει εκεί. Οπότε ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος, ένας πρώτος κύκλος. Έχετε μπροστά προγράμματα. Τώρα υπάρχει παράταση και θέλω να πάμε και εκεί. Δεν θέλω να σκόψω την πρόταση, αλλά έχουμε και προγράμματα τώρα δημοσίου ενδιαφέροντος και αργότερα ιδιωτικού. Οπότε αυτά πρέπει να τα λύσουμε για να μπορέσει να διευθετηθεί λίγο το θέμα αργότερα πάρα πολύ ωραία και κρυστάλλινα με τα προγράμματα που τρέχουν, Βαγγέλη.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε στο κοινό που ακολουθεί, και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος και συγχαρητήρια γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η ψηφιακή δεν είναι κανένα θέμα λειτουργίας. Τα προγράμματα του δημοσίου στο Leader λειτουργούν κανονικά. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για την κεντρική και βόρεια Εύβοια και έχει δοθεί και μια παράταση μέχρι 16 Νοεμβρίου για την νότια Εύβοια. Επομένως τα δημόσια λειτουργούν κανονικά και αναμένουμε να βγει και η πρόσκληση για τα ιδιωτικά. Πουθενά δεν έχει βγει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι ότι δεν έχει βγει σε εμάς. Αυτό θα γίνει περίπου το Νοέμβριο και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα προγράμματα. Διότι και ασφαλιστική και φορολογική ενημερωτά έχουμε και επάρκεια, κάνουν και κάποιες άλλες ενέργειες ως τα, σε ό,τι αφορά λίγο το κομμάτι το διοικητικό, ένα μανατζάρισμα, να το πω λίγο εσωτερικά, για κάποιες ελλείψεις που είχε οργανισμός και αποστελέχωση και από άλλα ζητήματα διοικητικής επάρκειας και είμαι σε επικοινωνία καθημερινά με τα στελέχη της Αναψιακής και με τον κύριο Μαρούλη που είναι από τα μέρη του, της Νότιας Εύβοιας.
1: Θα τον καλημερίσουμε τον Σπύρο. Βεβαίως, τον καλημερίσουμε τον Σπύρο, έτσι ενεργός και εξηγεί κιόλας. Εγώ τον συνάντησα στη Σκύρο, τα είπαμε λίγο για το θέμα αυτό.
2: Βέβαια.
1: Γιατί θέλω να μας πεις τώρα, γιατί με ρωτάνε σύλλογοι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ, με ρωτάνε σύλλογοι τώρα για τους φακέλους που υποβάλλουν και λοιπά για θέματα ανάπτυξης αλλά και υποδομών. Η παράταση αυτή, εσείς έχετε δει τώρα καταρχάς προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σαν μία οδός για να καταλάβουν και άλλοι τι ακριβώς είναι αυτό του δημοσίου χαρακτήρα, εννοώ το πρόγραμμα της αναπτυξιακής μέχρι τις 20.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ, με διορθώνεις, για ένα πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει εκτός από τους συλλόγους και τους δήμους. Έχετε εικόνα από προτάσεις μέχρι τώρα περίπου τι βλέπετε στην πρώτη φάση πριν την παράταση, εννοώ, που έχει δοθεί?
2: Ναι, θα σου απαντήσω, Κώστα μου. Αυτή τη στιγμή αρχικά πρέπει να πούμε, οποιαδήποτε πρόταση και αν έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα, έχουν ανοίξει προτάσεις. Έχουμε δει ότι έχουν ανοίξει κάποιες προτάσεις από κάποιους συλλόγους, λίγες, και από το δημόσιο τομέα. Και όταν λέμε δημόσιο τομέα, μιλάμε για δημοτικές επιχειρήσεις, ειδεύσεις και αποχέτευσης και δήμους. Κατά την περίοδο της διαβούλευσης που έκανε ο κ. Βουρδάνος με τον Σπύρο τον Μαρούλη, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγανε σε όλους τους δήμους. Έχουν ενημερωθεί πάνω κάτω οι δήμοι και οι σύλλογοι για το πώς πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση. Προφανώς πρέπει να έχουν και μια υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο. Έτσι, μια ενημέρωση, αν δεν το πάμε έτσι ακριβώς με μια συμβουλευτική καθοδήγηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσημα είναι ότι έχουν ανοιχτεί προτάσεις να υποβληθούν. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια διαδικασία ongoing, δηλαδή είναι συνεχιζόμενη, δεν μπορώ να πω έτσι δημόσια τι έχουν υποβάλει. Αλλά μπορώ να σας πω για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορώ να σας πω ότι έχουν ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα προτάσεις για να κατατεθούν. Δηλαδή ανοίγουν φακέλους. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε τώρα. Πρώτα θα κλείσει η ημερομηνία, θα κλείσουν οι υποβολές και μετά επίσημα πώς θα πούμε πόσες υποβολές αιτήσεων έχουμε από συλλόγους, από δημόσιο φορέα κτλ. Αξίζει να πούμε ότι η χρηματοδότηση είναι 1,2 εκατομμύρια για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, που υπάρχει όμως μία υπερδέσμευση που σίγουρα θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια.
1: Πρέπει να το ξεπεράσει, Βαγγέλη. Οι δήμαρχοι δεν ευχαριστημένοι. Δεν ευχαριστημένοι. Θα θέλανε περισσότερα.
2: Και καλώς δεν είναι ευχαριστημένοι, και δική μας δουλειά είναι βέβαια να έχουμε κάποια δεδομένα και στοιχεία, αλλά σε δεύτερο επίπεδο να διεκδικήσουμε. Συνεπώς, εμείς θέλουμε όριμες προτάσεις ουσιαστικές που να έχουν ένα τοπικό αντίκτυπο και να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Γιατί μικρές φαντασούλες μπορούν να υλοποιηθούν, Κώστα. Δεν μιλάμε για μεγαλοπίβολα σχέδια του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 200-300 χιλιάδες, 150-400 χιλιάδες είναι όριμα σχέδια με μελέτες. Και σύλλογοι από την άλλη μεριά, αυτό που συμβουλεύω και εγώ προσωπικά, είναι δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλα βήματα. Μπορεί να θέλουν μια μικροφωνική, μια στολή προθήκες για το γραφείο του Συλλόγου. Είναι συνδυασμό αυτών. Ένα λεύκομα, να διοργανώσουν μια εκδήλωση, να πάρουν κάποιο άλλο εξοπλισμό. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή και το τι ζητάμε, γιατί οι σύλλογοι πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχουν εξοφλημένες δαπάνες για να μπορούν να πάρουν τα χρήματα. Τι σημαίνει
1: σύλλογοι,
2: αυτό.
1: Οι σύλλογοι πλέον, Ευάγγελε, είναι εταιρείες, να το πούμε αυτό. Πρέπει να έχουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα 100% σωστά και είναι και σε μητρώα, έτσι δεν είναι. Είναι και σε μητρώα πολιτισμού,
2: βεβαίως,
1: σε μητρώα αθλητισμού κλπ. Και όταν λέμε εκδηλώσεις, δεν εννοούμε τις γνωστές εκδηλώσεις που κάνουμε στους συλλόγους. Μιλάμε για κάτι το οποίο να μπορεί να δημιουργήσει ένα θεσμό. Αυτό όπως για το λεύκομα ή για τις εκδηλώσεις που αφορούν την κατοχύρωση μιας πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να καθοδηγήσουμε λίγο τους συλλόγους, γιατί ο καθένας ακούει το πρόγραμμα και νομίζω ότι μπορεί, ας πούμε, να χρηματοδοτηθεί για να κάνει μια εκδήλωση, μια χωρεσπερίδα κλπ. Δεν μιλάμε για αυτό, έτσι.
2: Όχι, δεν μιλάμε καθόλου για αυτό. Μιλάμε για την προστασία και την ανάπτυξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως είδατε τώρα πρόσφατα, το Καβαντορίδικο πλέον πια μπήκε μέσα στο Μητρό, και συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε και στην προσπάθεια όλων των συλλόγων, των φορέων, αλλά και ειδικότερα στον Δημήτρη τον Λιανοστάθη, που νομίζω πρωτοστάτησε μαζί με τον φορέα που εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τέτοιες ενέργειες και δράσεις.

0: καταλάβετε αυτή την προτάση από την άποψη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πιο καθαρό να το πούμε. Είναι το πιο καθαρό να πούμε για να καταλάβουν έτσι.
1: Το πιο σωστό, ότι πρέπει όταν εγκριθούν και έχουν π.χ. 20.000 budget για οτιδήποτε έχουν σκεφτεί να υλοποιήσουν και έχουν 5 ενδιάμεσες δόσεις π.χ. θα πρέπει να έχουν πληρώσει 5.000 ευρώ μία δόση, έτσι. Θα τα πάρουν τα χρήματα μετά από λίγο, πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση για να πάρουν τα χρήματα. Δηλαδή δεν θα τους έρθουν πρώτα τα χρήματα και μετά θα πληρώσουν. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα εν μέρει, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα και δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Να πω για την Νότια Εύβοια ότι το ποσό σε πρώτη φάση, χωρίς την υπερδέσμευση, είναι 790.000 ευρώ. Είναι λίγα. Για τρεις δήμους. Δήμο Κίμης Αλιβέριου, Καρίστου και Δήμο Σκύρου. Και αν μου επιτρέπεις, Κώστα, να πούμε για το Λίτερ Ιδιωτών, γιατί έχουν βγει τα ποσά.
0: Είναι το επόμενο ερώτημα, γιατί με ρωτάει και ο κόσμος, έτσι.
1: Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και για μας αυτό. Η αναψυχιακή παλίδρα έχει τρέξει αρκετά προγράμματα με σχετική επιτυχία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην Νότια Εύβοια ο αρχικός προϋπολογισμός, χωρίς υπερδεσμεύσεις και τα υπόλοιπα και πολιτικές διεκδικήσεις, γιατί και αυτό είναι στο τραπέζι, δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσουμε, αν έχουμε προτάσεις των 5-6 εκατομμύριων ευρώ, να πάμε και να ζητήσουμε μια αύξηση του προϋπολογισμού που θα το διεκδικήσουμε. Το τονίζω αυτό. Στην Νότια Εύβοια για το Λίτερ Ιδιωτών είναι 2.360 περίπου, 2.360.000. Και στη Βόρεια Εύβοια, κεντρική Βόρεια Εύβοια, είναι 2.200. Εδώ να πούμε, Κώστα μου, ότι υπάρχει μια κλιμάκωση του ποσοστού ενίσχυσης με βάση και το πεδίο, το αντικείμενο δηλαδή, τη δραστηριότητα. Η μεταποίηση έχει 65%. Η βιοτεχνία μετά την πρώτη μεταποίηση 60%. Τα τουριστικά 60%. Και οι υπηρεσίες 60%. Και θα δούμε τώρα αν θα ενισχύσουμε παραπάνω κάποια περιοχή όπως έγινε παλιότερα με τη Σκύρο που είχε φτάσει μέχρι και 85%. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε πιο κεντρικό επίπεδο. Εμάς μένει να μας κοστά είναι όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις όριμες από ιδιωτικούς επενδυτές στο επόμενο βήμα που μιλάω για το Λίτερ Ιδιωτών και θέλουμε μεγάλη απορροφητικότητα. Αλλά και θέλουμε και προτάσεις.
0: Και θέλουμε και προτάσεις. Θέλουμε και προτάσεις. Ουσιαστικές και προτάσεις οι οποίες να μπορούν να είναι και ελκυστικές για να μπορούν να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω, διότι το λέμε και το ξαναλέμε ότι όλα αυτά είναι για να μπορεί κάποιος να κάνει τελικά την αποκέντρωση, να έχουμε τόπους στην περιφέρεια που είναι βιώσιμοι για όλους και ελκυστικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι οι φίλοι μας εδώ θέλουν να ακούσουν και τα 2.300 να είναι 6.500 και λοιπά. Αλλά είπες κάτι για τη μεταποίηση, είπες να μην είναι και όλα στον τουρισμό, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα που λείπουν από την περιφέρεια. Νομίζω ότι οι προτάσεις βασίζονται, μας το είπε και ο Σπύρος ο Μαρούλης, θέλω ένα σχόλιο, και σε μια ανάλυση SWOT που γίνεται. Δηλαδή, ποια είναι τα δυνατά σημεία και τα αδύνατα και οι ευκαιρίες και οι απειλές στην περιφέρειά μας. Δεν είμαστε όλοι τόποι στη χώρα μας, Ευάγγελε, το ίδιο, έτσι. Ο καθένας έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία να αναδείξει και να επενδύσει κάποιος αυτά.
1: Ακριβώς. Έχουμε τοπικές ιδιαιτερότητες. Έχει γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών. Και αυτή η SWOT ανάλυση που ανέφερες πολύ σωστά, και τα προσέγγισε και εμείς και βλέποντας τα δεδομένα που έχουμε από τους αρμόδιους φορείς, επιμελητήρια, υπουργεία κτλ., κατευθυνθήκαμε σε αυτή την ποσόστοση. Είμαι και εγώ πολύ υπέρμαχος να υπάρχει μια διάχυση των προτάσεων σε διάφορες δραστηριότητες. Πιστεύω πολύ στον τουρισμό, αναντίθετα, και έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη σε όλη την Εύβοια και ειδικά στην Νότια Εύβοια. Αλλά δεν είναι η επιχειρηματικότητα μόνο ο τουρισμός. Ναι, είναι ο τουρισμός, είναι σημαντικό και θέλω, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Είναι και μια τοπική μονάδα σε ένα χωριό που μπορεί να δώσει δύο θέσεις εργασίας και να κάνει κύκλο το χρήμα. Και να αναδείξει ένα χωριό ή ένα μικρό τόπο, μια τοπική επιχείρηση. Που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε σε καλά πρότυπα. Συνεπώς, εμείς θα διεκδικήσουμε, Κώστα. Θα διεκδικήσουμε, εφόσον έχουμε τις προτάσεις με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, την υπερδέσμευση και την αύξηση του προϋπολογισμού. Και πιστεύω ότι θα την πετύχουμε, αλλά το πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι, και θα δούμε και μιλήσαμε με τον Σπύρο εχθές στο Μαρούλι, μήπως κάνουμε και άλλη μία εξαποστάσεως online, δηλαδή τηλεενημέρωση να λέγαμε, πάλι σε συλλόγους φορείς, για να τους έτσι ενισχύσουμε πάλι έτσι, τη διάθεση να υποβάλουν γενικότερα και να τους επισημάνουμε και κάποια καθοριστικά χρονικά σημεία και σημεία χρηματοδότησης.
0: Και να τους άρετε.

0: από τις πλάτες το φόβο που σκέφτεται ο καθένας που να μπλέξω με γραφειοκρατίες κλπ. Γιατί και αυτό υπάρχει, να ξέρεις. Και ειδικά
1: ναι,
0: όταν.
1: Υπάρχει.
0: Και γιατί οι σύλλογοι, υπάρχει. Να πούμε, ότι μιλάμε βασίζοντας στον εθελοντισμό, έτσι. Και τώρα όλα αυτά φαίνονται λίγο πιο γραφειοκρατικά, οπότε δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι όλοι. Οπότε αυτές οι συναντήσεις βοηθούν, το ξέρω και στο λέω, σου μεταφέρω δηλαδή μια εμπειρία εδώ που έχουμε και από τα μηνύματα των φίλων που μας παρακολουθούν, όχι μόνο τώρα, συζήτηση μας γενικότερα από τότε που βγήκε το πρόγραμμα για τους δημόσιους φορείς. Ευάγγελε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Δεσμεύομαι αν θέλεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, να σας κάνω μια ενημέρωση που βρισκόμαστε και όταν ανακοινωθεί επίσημα και το leader ιδιωτών, πάλι να σας ενημερώσω. Και επίσης δεν τρέχουμε μόνο αυτά, αν μου επιτρέπεις. Περιμένουμε και κάποια διατοπικά προγράμματα, τοπικά-διατοπικά, με συγκεκριμένο project, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διεκδικούμε δηλαδή, όπως διεκδικούμε και το πρόγραμμα Αλίας το επόμενο χρονικό διάστημα, που και αυτό είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικότατο, και ειδικά για την εποχή και ειδικά για αυτά που βλέπουμε εδώ με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει πολύ και τους καίει. Κρατάω τη δέσμευση και βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση να την κάνουμε εδώ εκ του Σύνεκης και όχι τηλεφωνικά, στο κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σου ευχόμαστε καλημέρα, καλή συνέχεια και τι να πω, όλα να πάνε όπως πρέπει και σε περιμένουμε πάλι να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία εδώ στους 102 και 2.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ Κώστα μου. Εγώ είμαι υπέρμαχος του δημόσιου συμφέροντος. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου και να μπορέσουν να δέξουν τα προγράμματα και για τους δημόσιους φορείς και για τους ιδιωτικούς.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ήταν λοιπόν ο πρόεδρος της αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ, ο Βαγγέλης Χαϊνάς μαζί μας εδώ, τα είπαμε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική διαφημίσεις και επιστρέφω για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Εννοείται και στα δικά σας μηνύματα και εκτός από αυτά πρέπει να σας πω ότι ταυτοί μας εδώ ταυτιζόμαστε με τους 102 και 2. Στις 10 έχουμε Γιώργο Πραχαλιά, τον καθηγητή γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ και εκ των ανθρώπων που το 2014 με την έκθεση του Γενικού Επιτελείου ήταν ο άνθρωπος που μαζί με την ομάδα εκεί συνέταξαν το τι πρέπει να ζητάμε όταν μιλάμε για ανταλλαγές κοιμηλίων και το τι χάσαμε θα συζητήσουμε σήμερα και αν χάσαμε και κατά πόσο, σε τι βαθμό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με τη συμφωνία των μνημόνιων της κυρίας Μενδώνη και του κ. Μητσοτάκη το προηγούμενο διάστημα. Συζήτησαμε αρκετά γι' αυτό, μείνετε όμως εδώ, θα μας διαφωτίσει περισσότερο και ο Γιώργος Πραχαλιάς. Επίσης, 10.30 Ευαγγελία Ρουσοδήμου για την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών που θα γίνει 8 του μήνα, Πέμπτη, με την Κυριακή 11 και θα είναι και η Ζεύξη εκεί να παρουσιάσει τη δουλειά της. Πότε? Την Παρασκευή στις 7. Επομένως, έχεις πάρα πολλούς λόγους να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα, να φτιάξεις το καφεδάκι σου ή να το γεμίσεις και να επανέλθουμε πρώτα-πρώτα με τα πρωτοσέλιδα της ημέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέτη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν και πάμε για τα πρωτοσέλιδα, τίτλους και κεντρική αρθρογραφία σε πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες. Η μητέρα μου είναι εκεί, καλημερίζει εμένα και τους πάντες. Καλημέρα και από μένα, λέει εδώ. Και φυσικά και ο Γιώργος στην παρέα εδώ, YouTube και τα υπόλοιπα θα τα δει η Άννα Ευαγγελίου, η οποία εκτός των άλλων ετοιμάζει και μια φοβερή εκπομπή, το Μουσικό Εξυπνητήρι, στις 11 ακριβώς. Άρα δεν κλείνει στο ραδιόφωνο με το που τελειώσει το Είμαστε στον Αέρα. Παραμένει εδώ ενεργά, σερί στο πρόγραμμα. Από την ερχόμενη εβδομάδα, προσέξτε λίγο γιατί έρχεται τέτοια μέρα, πρεμιέρα Δημήτρης Μπακαλιάνος με Velvet Black Box, έτσι, μην ξεχνιέστε, οπότε σημειώστε το. Και αυτό γιατί το πρόγραμμά μας είναι πανέτοιμο. Φύγαμε για τις εφημερίδες, ξεκινάω με την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες για στη Νέα Δημοκρατία. Εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπέξ. Περνάμε στα νέα. Εισφορά 6% υπερπεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφάνα. Με διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλο που δεν έχει καταργηθεί. Όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με κάρτες επιβίβασης. Παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπεθ στις 29 Νοεμβρίου, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς και εκλογές πλεονέκτημα Μπολσονάρο στην Βραζιλία. Εφημερίδα απογευματινής Άλπης Μανίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Αναισθητικά. Καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. Ελλείψεις προϊόντων και 112 νέα εποχή με silent bottom και βιντεοκλήσεις.

Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξανά ζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητάει από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Δεν ήταν όλοι εκεί. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, γενέθλια με χειρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Αθήνα 7,5 Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο, όλες οι προκηρύξεις. Και διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8 στις συντάξεις, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε στο μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο. Τοξικός υβριστής ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Εφημερίδα Εσπρέσο, Ρίχτερ πολέμου στην οικογένεια του Κόκοτα. Ρίχτερ πολέμου, πόλεμος χείρας και αδελφής. Οικογενειακή φίλη και του τραγουδιστή. Μετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια. Μάγισσες και ξεσπιτώματα. Η Τσιφούτα Βύση και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστά στον Νίκο Καρβέλα. Φως στα πρώτα στοιχεία τοξικολογικών αποτελεσμάτων. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του Μαζονάκη. Προεκλογική βουλή με αγιασμό από τον Ιερώνυμο. Τύμος Θεσσαλονίκης κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά. Μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία. Εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξη του κλάδου. Παραμένουν στη Λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες. Επόμενη μέρα της καταστροφής στην Κρήτη, απολογισμός και τα πρώτα μέτρα.

Περνάμε στο Contra News. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς με Μαράκης. Το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Πάμε στο στην εστία. Εφνιδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόλης στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των ΗΠΑ εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων της εικοσιφωνίασης της Παναγίας. Βούτυρο στα κανόνια, οι πραγματιστές και τα ομοιώματα και ο πρισσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην πολίτικα. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Προσκλητήριο σε Σπύρο στον Πρωθυπουργό, πηγαδάκια και χαμόγελα. Κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Επίσκεψη ψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Πάμε και στην Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη. Ο νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόσκληση για εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αφού εξασφάλισε 10 δις από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντικά συνεργασία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και αφού περάσαμε τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας, πριν πάμε για το μονόλεπτο των διαδικτυακών νέων, να πάμε και στην εφημερίδα μας, την εφημερίδα Ζεύξη, η οποία φυσικά η εφημερίδα Ζεύξη είναι σήμερα Τρίτη εδώ σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας και φυσικά μπορείτε να τη βρείτε και να μας ενημερώνετε αν τη βρείτε για το πώς νιώθετε με αυτά που διαβάζετε στην εφημερίδα μας. Ζεύξη λοιπόν, η εφημερίδα της Εύβοιας, 3η 6 Οκτωβρίου, φύλλο 14, στο πρωτοσέλιδο, κυκλοφοριακό αλιβερίου. Τι ελέγχθηκε πριν προταθούν οι αλλαγές στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της περιφέρειας? Η Εύβοια εκπαίδευση, παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Εύβοιας και μετά τη β' φάση. Δημοτική αστυνομία Χαλκίδας, ευελιξία στο ωράριο, ελλείψεις στο προσωπικό. Συνά το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης, εκκρεμότητες, εκκλησιαστικές αντιθέσεις και οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Το παζάρι του Ταβλοναρίου και η ιστορία του από την Αγία Θέκλα στα Χάνια. Πρώτο μέρος του αφιερώματος της Ζεύξης. Στους δικούς μας ανθρώπους, Γιούλη Σκλιά, η ευρύτερη φιλοσοφία της ολιστικής προσέγγισης. Άποψη, Γιώργος Κωνσταντινίδης, αρκούν όσα γίνονται για την εθνική ασφάλεια και άμυνα. Και Εύβοια, πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών για το Πανεπιστήμιο της Γης και φυσικά εδώ με την δική μας παρουσία, την παρουσία δηλαδή της Ζεύξης.

0: Πάμε σε ένα μονόλεπτο με τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφω και για τις αθλητικές εφημερίδες της μέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Τα νέα του Internet μας λέγανε για τους agent. Εμείς τι να τα κάνουμε? Όλα αυτά που λέει ο agent για μας τα κάνει εδώ η Άννα Ευαγγελίου. Οπότε δεν χρειάζεται ρε παιδιά τώρα. Δεν είναι θέμα. Εντάξει, αφήστε και τους agent. Λοιπόν, οπότε εδώ ανθρώπινη υπηρεσία, τι θα θέλετε τα υπόλοιπα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, θα καλημερίσω και τον Γιάννη τον Βοιατζή και τον Κώστα τον Καπενή που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα και στους δύο, φύγαμε γιατί ο χρόνος πιέζει και μην ξεχνάτε στις 10 Γιώργος Πραχαλιάς, καθηγητής γεωπολιτικής εδώ εκ των βάσεων της πρότασής μας για να δούμε τι γίνεται με τη Βουλγαρία στο φάκελο τότε. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Στρατού και έχει κάθε λόγο να είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που απολέσαμε σε αυτό το μνημόνιο με τους Βουλγαρούς. Πάμε όμως στη Sport Day τώρα. Φωτιά και ατσάλι, τα σχέδια του Αλγουαθίλ για την γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής. Φωτιά λοιπόν και ατσάλι, ο εντυπωσιακός Άλιακας, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τον ανταγωνισμό του Πέτερσεν. Ο Ρέτσος, ο ποιοτικός Μπέιλι, ο Έσε, ο Μάριος και όλα τα ονόματα που έχει στο μπλοκάκι του ο Βάσκος τεχνικός. Για το χρυσό, υποψήφιο Καρέτσας και ο Κοστούλας για το φετινό τίτλο του Golden Boy. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Τα νέα κοστούμια του θρυλού, εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους, ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Και μέτρη της πίεσης ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση για το πιο έντονο pressing στο επίπεδο των 48 λιγκών του κόσμου. Εντυπωσιακό το 15ο σεμινάριο των σχολών. Στα υπόλοιπα θα λάμψει το διαμάντι του Μπαρτζόκα, ξεχωρίζει ο Πλώτας με ισχυρή παρουσία στο κόμμο ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας. Φως των σπόρι, δύο όψεις του Φρόιλερ, γιατί είναι καλά και κακά τα νέα για την συνεχή χρησιμοποίηση του. Το κομβικό επόμενο μάτς της Εθνικής στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα στις 13 Ιανουαρίου και η ρεαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Οράνια και την Γερμανία. Ολλανδία και κομπιτεράκια λέει εδώ το πρωτοσέλιδο. Πλήγμα στο ΠΑΟΚ με τον Λιβάη Γκαρσία. Αθλητική ώρα το σπορ, Κάμα, Σαχτάρ, μόνο ο Όφι. Το μήνυμα που έχει κορνιζάρει ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια αφορά μόνο το μάτς του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Νάτσο Σκοκό εδώ στα υπόλοιπα θέματα και αγωνία για Ζούπκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση. Πάμε και στην Live Sport, full για την οκτάδα η ομάδα. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα στην Εθνική. Βάργα το παζλ με τον Βάργα, πως ο Μάρκο Νίκολης σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επιθεστή ΣΑΕ και ταγκό με τα μπόρδα. Ο Αργεντίνος έσπασε τα κοντέρ και τέθηκε στη διάθεση του Νίσπρουμ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων με την Metro Sport. Καλή αρχή με πιστή Ευγενιάδης. Πρέπει να συνδυάζουμε με νίκη την επάνωδο στην FIBA. Σοβαρά για το 2-2. Τριγκέρι, θέλω να παίξουμε πιο έξυπνα και για 40 λεπτά για τους αγώνες του EuroCup. Είναι αυτές εδώ οι δύο ειδήσεις. Για την MIZTAF Σκοπίων ο Ηρακλής και για την Πίσνα που παίζει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Και στα υπόλοιπα θέματα με το αυτή στη Γερμανία, Βόρεια Ελλανδία, Ελλάδα, Euro 2027, 21 προκριματικά στις 7 σήμερα από την ΕΡΤ2 η μετάδοση.

Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα εδώ των εφημερίδων της ημέρας, αθλητικών, πολιτικών και φυσικά της ΖΕΦΞης. Της ΖΕΦΞης εφημερίδας μας εδώ που ξεκινάει από το ράδιο Αλιβερίνα και φτάνει σε όλη την Εύβοια και φυσικά μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου αυτή την μέρα και να την ψάξετε. Όλη την εβδομάδα θα είναι δίπλα σας, 14ο φύλλο, όλη η ομάδα εδώ σύσσωμη με πάρα πολλά πολύ υλικό όπως πάντα και αυτή τη στιγμή πάμε στην πολύ σύντομη ανάπαυλα με ένα τραγουδάκι να πάρουμε λίγο ανάσα. Και ποιο τραγουδάκι ταιριάζει καλύτερα στην περίσταση που ήμασταν εδώ και λέγαμε τα πρωτοσέλιδα? Φυσικά αυτό που έρχεται τώρα.

Και όποιος λέει εδώ, ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, καταλάβει, ας μου εξηγήσει και εμένα μετά. Και τώρα να το αρχίζει το μάτς, επειδή είμαστε από τη μία ενότητα στην άλλη. Στις 10 η ώρα σας είπα έχουμε Γιώργο Πραχαλιά εδώ για το θέμα της συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Αλλά είναι η ώρα να σχολιάσω, γιατί εδώ πιέζομαι από τους ακροατές για το θέμα της, του πάρτι, το παρασκήνιο των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει το μάτς, βλέπω εγώ. Όπως επίσης αρχίζει το μάτς και στο θέμα της καθόδου του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο από τη μία ήρθε να ξεπλύνει και τις δράσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία μας έχει καταδείξει πρώτον το casting που έκανε ο Τραμπ στους Έλληνες και ήταν πολύ επιτυχημένο, να μας στείλει μια κυρία σαν την Γκυλφόιλ εδώ, να ακούει Κωνσταντίνο Αργυρό, να πηγαίνει μπουζούκια και γήπεδο, και από την άλλη να κάνει όχι αυτό που είπε ο Ρούμπιο εδώ, την ασπίδα να είναι ο ίδιος η ασπίδα της κυρίας Γκυλφόιλ για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, με τις κακές δηλώσεις, με το αν είναι τελικά μπροστινή συμφερόντων και το τι συμβαίνει και με τα like από εδώ και από εκεί και αν θέλει να κατεβάσει καμία κυβέρνηση. Και επειδή τα δύο θέματα συνδέονται μεταξύ τους, αντιλαμβάνεστε εδώ το σχόλιο δεν είναι ξεχωριστό, είναι κοινό. Είδαμε τι συνέβη εδώ στην Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Αφήνω στην άκρη τα, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες με τους πυρσούς και λοιπά και με τη selfie. Μιλάω και σκέφτομαι για τα παρασκήνια που, και τα πηγαδάκια σχετικά με τις ηχηρές απουσίες. Αφήνω τις μπασκέτες εδώ και τα υπόλοιπα εδώ, τα σουτάκια που λένε κάποιοι ότι έβαλε 4 στα 4 λέει σε κάποιες μπασκετούλες εκεί στο χώρο του ακροναξαστείου της παλιά, του Σωσί εδώ στο Γκάζι. Και προφανώς εδώ πάμε για τέταρτη νίκη, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου. Τώρα θα μου πείτε κάποιος, μου λέει και ο Πέτρος, αν έχανε κάποιο σουτ, δηλαδή θα το μαθαίναμε ή δεν θα βρεις και άλλη αλληγορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι ότι εδώ υπήρξαν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συγκρίσεις. Η αναφορά για τις μεγάλες νίκες της Νέας Δημοκρατίας που έκανε ο Πρωθυπουργός για το 40% επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί Κώστα Καραμαλή, και αν το δει κανείς απουσίασε προφανώς η χειρά η φράση που θα μιλούσε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα να σου το πω και διαφορετικά, ίσως ήταν και εκείνος ο Πρωθυπουργός ο οποίος ουσιαστικά άφησε τη Νέα Δημοκρατία αλόβητη στη δικιά του συγκυβέρνηση εκεί με τον Βενιζέλο, αλόβητη από την κατάτμιση που έχουν υποστεί όλα τα υπόλοιπα κόμματα μετά τα μνημόνια σε αυτή την ιδιότυπη ταφόπλακα της μεταπολίτευσης, η οποία σας ξαναλέω ότι ολοκληρώθηκε το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι τώρα που τα γιορτάζουμε ακόμα τα χρόνια της μεταπολίτευσης μας, σε μια νέα μεταπολίτευση ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 10 και πλέον. Αλλά ουσιαστικά εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν για τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Κάποιοι λένε ότι η συσπήρωση είναι εφικτή γιατί την είδαμε στο αμαξοστάσιο. Δεν ξέρω τώρα ο χώρος του αμαξοστάσιου ποιος ηθήνων νους και έξυπνος το σκέφτηκε να φαίνεται ότι είναι όλοι σαν να περιμένουν το τρένο. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι περιμένουν το τρένο ή ποιοι μπορούν να διαχειριστούν το θέμα τρένο σε αυτή την παράταξη από τους 2.500-3.000 των στελεχών της όλης Νέας Δημοκρατίας και ποιοι είναι εκτός. Και ποιοι είναι εκτός και πολιτικά άστεγοι από την λαϊκή δεξιά γενικότερα, όχι γιατί δεν είδαν Σαμαρά και Καραμαλή, αλλά γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται πια από αυτό το κόμμα. Η ουσία με τη Νέα Δημοκρατία στα 52 της χρόνια είναι ότι προετοιμάζεται για αυτή την περιβόητη κατάτμιση που έχω προεξοφλήσει ότι θα συμβεί εδώ και 2-3 χρόνια, το συζητάμε συνεχώς, γιατί είναι η μόνη που τη γλίτωσε, επειδή υπήρξε ο Αντώνης Σαμαράς στη συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Λίγο πριν ο ιδιωτελής Τσίπρας αποφασίσει να παίξει στα ζάρια την τύχη της χώρας. Υπενθυμίζω το 2015 το Πάσχα περιμέναμε μετά την τελευταία συνάντηση Σαμαρά Μέρκελ το τι θα γινόταν με το πρόγραμμα, τις βόλτες στο Μέγαρο Μαξίμου, τους τραπεζίτες τελευταίο τρίμηνο του 2014 να δίνουν χρήματα σε επιχειρήσεις για επιχειρηματικά δάνεια και επανεκκίνηση, και μετά με την αποτυχία εκλογής Πρόεδρου Δημοκρατίας και την άνοδο Τσίπρα να ξαναγυρνάμε το τυρί στη φωτιά από την άλλη. Επομένως, εδώ το θέμα δεν είναι ποιοι περιμέναν το τρένο στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, είναι ποιοι τελικά θα μπουν σε ποιο τρένο από αυτό το κόμμα που είδατε και στην πραγματικότητα
είναι ένα μέρος ή το μόνο μέρος ενός νέου κόμματος πολυσυλλεκτικού με αρχηγό τον Κώστα Μπακογιάννη που προετοιμάζεται το παιδί αυτό. Χρόνια προετοιμάζεται και μας είπε κιόλας ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κοκοφάρι και κρυφό καμάρι ότι είμαστε αλαζόνες. Να σας πω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης ότι είναι αλαζόν το μάθαμε και το είδαμε στην κόντρα του με τον κύριο Δούκα και τη Δημαρχία της Αθήνας. Εκεί η αλαζονία περίσσεψε για να χάσει από έναν ομολογουμένος κακό αντίπαλο όπως είναι ο κύριος Δούκας. Αλλά σε αυτό που είδαμε χθες, το πάρτι, δεν ήταν πάρτι γενεθλίων μιας Νέας Δημοκρατίας, ήταν το πάρτι της γέννησης ενός νέου κόμματος. Αυτού του κόμματος που πραγματικά βασίζεται στον νεποτισμό της οικογενειοκρατίας, της οικογένειας Μητσοτάκη και θα πάει το δαχτυλίδι σε λίγο στον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον υπέρμαχο των ιδεών του Κεμάλ Ατατούρκ και τον τιμητή κάποιων απόψεων επικίνδυνων για τα εθνικά ζητήματα. Όλοι οι άλλοι, και πολλοί από αυτούς είναι και στη Νέα Δημοκρατία στον τόπο μας, δεν πήγαν στο αμαξοστάσιο γιατί περιμένουν ένα άλλο τρένο να ξεκινήσει, το οποίο σας ξαναλέω, όσο ήταν η συγκολητική ουσία στα μνημόνια Αντώνη Σαμαράς, τώρα θα γίνει και η διασπαστική δύναμη ακόμα μια φορά για αυτή την παράταξη. Επιστρέφει η ιστορία. Δεν ξέρω αν μαζί με τα κοκτέιλ κάποιοι στα πηγαδάκια έκαναν και αυτή τη σύγκριση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Και θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις επιστροφή με Γιώργο Πραχαλιά για να τα πούμε λίγο σχετικά με τη συμφωνία της Βουλγαρίας. Μην φύγετε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
0: Από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
10: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
10: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: 92,2 FM.
1: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
4: Επιστροφή λοιπόν εδώ σε 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για να πάμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Μην ξεχνάτε, η ζεύξη κυκλοφορεί σήμερα το 14ο φύλλο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας και όπου τη βρείτε περιμένουμε τα σχόλιά σας φυσικά. Και βεβαίως όπως σας έχω προαναγγείλει, και το έχω προαναγγείλει και στον παλμό της μέρας σήμερα, αλλά το έλεγα και χθες στο θέμα που αναπτύξαμε σχετικά με τη συμφωνία με την Βουλγαρία και το συνέδεσα και με τον τόπο μας εδώ και με την Κίμη. Είδαμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και μια τοποθέτηση του κυρίου Πάφρα, του αντιδημάρχου, ότι πρέπει να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μια επιστολή για το τι συμβαίνει τελικά με αυτά τα κοιμήλια, γιατί μας ακουμπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τον αγαπητό, τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
4: Καλημέρα σας. Ο κύριος Πραχαλιάς, ο οποίος είχαμε και τη χαρά φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό άρθρο του στην δεύτερη ζεύξη για το 2030, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα. Αλλά διάβασα κάτι πολύ σημαντικό, γράψατε και στο διαδίκτυο, κύριε Πραχαλιά, σχετικά με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Και επειδή έχουμε και εμείς πολλές ενστάσεις και απορίες, θα θέλαμε λίγο να μας διαφωτίσετε, διότι εσείς είστε ο καθήλυν αρμόδιος. Ήσασταν επικεφαλής της Επιτροπής στο Γενικό Επιτελείο όταν κάναμε, νομίζω το 2014, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, εκείνη την σχέση, το σχετισμό, το τι πρέπει τελικά και ποιες είναι οι διαφορές που έχουμε με τους Βούλγαρους για τα κοιμήλια τα οποία μας κρατούν. Και το μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο που λέγεται ο Σαμουήλ, ο μεγάλος ηγέτης των Βούλγαρων. Τι χάσαμε τελικά, τι χάσαμε την μπάλα. Γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε εδώ με ποιο τρόπο θα ζητήσουμε τελικά τα πολλά περισσότερα κοιμήλια που δικαιούμεθα, αγαπητέ κύριε Πραχαλιά, από τους Βούλγαρους.
5: Καταρχάς, να βάλουμε σε ένα πλαίσιο όλη τη συζήτηση για να καταλάβουν οι ακροατές και γενικότερα οι απλοί άνθρωποι το τι συμβαίνει. Γιατί ο απλός άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητα δεν έχει την πληροφόρηση και δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει. Να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά για να καταλάβει ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε. Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι από το 1917 και στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στο διάρκεια της τριπλής κατοχής το 40-44 από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους που κατήχαν τη χώρα, η Βόρεια Ελλάδα λαϊλατήθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις, τόσο του Βουλγαρικού στρατού όσο και από άτακτους κατσαπλιάδες, λισταντάρτες βουλγαρικής καταγωγής. Λαϊλατήθηκαν μοναστήρια, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές πιθανών Ελλήνων και πνευματικών ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας πολύ σημαντικός πολιτισμικός πλούτος της Ελλάδας και της Βορείου Ελλάδας να βρίσκεται σε μοναστήρια ή μουσεία της Βουλγαρίας ή στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών. Μιλάμε για αντικείμενα κατά κύριο λόγο εκκλησιαστικής φύσεως, εκκλησιαστικά κοιμήλια δηλαδή, από εκκλησίες και από μοναστήρια, κυρίως της περιοχής της Δράμας και των Σερών. Μόνο από το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας και από το μοναστήρι της Οδόχου Πηγής της Σέρες μιλάμε για συνολικά πάνω από 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες και κειμήλια και 450 χειρόγραφα. Αυτά όσον αφορά τα εκκλησιαστικά κειμήλια. Επιπλέον, στη διάρκεια του 40-44, οι Βούλγαροι κατέχουν ένα σημαντικό αριθμό από το μεγάλο χαρτογραφικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που πήραν μαζί τους οι Γερμανοί φεύγοντας από την Αθήνα, και ό,τι αφορούσε σε ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας το έδωσαν στους Βουλγάρους μαζί με ένα μηχάνημα συλλεκτικής αξίας σήμερα, χαρτογραφίας του ελληνικού στρατού. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένος, από ιδιωτικές συλλογές ανθρώπων που κατοικούσαν εκείνη την περίοδο στη Μακεδονία, Ελλήνων επιφανών ανθρώπων, οι οποίες συλλογές και αυτές λαϊλατήθηκαν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων, ιστορικών αντικειμένων με μεγάλη αξία, οι οποίοι έχουν κλαπεί από τη χώρα μας. Είναι κλεμμένα αντικείμενα δηλαδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δούμε τι ήταν ο Σαμουήλ, αυτό που είχε η Ελλάδα στα χέρια της και το οποίο το ζητούσαν επισταμμένως οι Βούλγαροι, και την αξία που είχε αυτό. Ο Τσάρος Σαμουήλ είναι ο εμβληματικός ηγέτης του βασιλείου της Βουλγαρίας, του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βουλγαρίας όπως τον ονομάζανε οι Βούλγαροι, η οποία την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για περίπου 50 χρόνια, από το 985 έως το 1014 και νωρίτερα από το 1985, συνολικά δηλαδή περίπου 50 χρόνια, αλλά το 1985 με 1990 έγιναν μεγάλες μάχες, όπως και το 1014 η μάχη στο Κλειδί. Ο Τσάρος Σαμουήλ λοιπόν ισχυροποίησε αυτό το βασίλειο, είναι ο εμβληματικός τους ηγέτης, και ο οποίος όμως, ενώ το βασίλειο αυτό περιελάμβανε όλη τη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας αλλά και των Σκοπίων, είχε ως έδρα του την περιοχή της Αχρίδας και της Πρέσπες. Εκεί όταν τον συνέτρεψε ο βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορος, στη μάχη του Κλειδιού το 1014, και με το που τύφλωσε και τους εχμαλώτους, όταν γύρισαν οι εχμάλωτοι Βούλγαροι στρατιώτες πίσω στην Αχρίδα και τους είδε ο Τσάρος Σαμουήλ, έπαθε σοκ και λίγο αργότερα πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ενταφιάστηκε στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου, της εκκλησίας του Αγίου, στην εκκλησία δηλαδή του Αγίου Βασιλείου Αχιλίου, που βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, η οποία είναι ελληνικό έδαφος. Αργότερα ενταφιάστηκαν σε αυτό το χώρο δίπλα του ο γιος του, ο Γαβριήλ Ράντομιρ, και μετέπειτα ο ανιψιός του που διαδέχτηκε το γιο του, ο Ιβάν Βατσισλάβ. Δηλαδή, στους τάφους αυτούς ήταν οι τρεις διαδοχικοί ηγεμόνες του μεγάλου βουλγαρικού βασιλείου της εποχής του Μεσαίωνα. Το 1965 ο καθηγητής Μουτσόπουλος έκανε ανασκαφές στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου και ανακάλυψε τις σωρούς και των τριών αυτών βουλγάρων ηγεμόνων. Και έκτοτε βρίσκονταν στο Βυζαντινό Μουσείο στην Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η αξία όμως ειδικά της σωρού του Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ δεν είναι ο εμβληματικός απλός ηγέτης της Βουλγαρίας. Τον διεκδικούσαν ως εμβληματικό του ηγέτη και οι Σκοπιανοί. Γιατί οι Σκοπιανοί έχουν δημιουργήσει τον εθνικό τους μύθο πάνω σε μια ιστορική διαδοχή. Στην αρχαιότητα θεωρούν ότι είναι γενάρχης τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Βυζάντιο όμως, στην περίοδο του Βυζαντίου, διεκδικούν ότι ιστορικός ηγεμόνας ήταν ο Σαμουήλ. Με πιο σκεπτικό ότι η έδρα αυτού του βασιλείου της Βουλγαρίας ήταν στην Αχρίδα, το οποίο είναι πλέον ανήκει στο κράτος των Σκοπίων, άρα αυτό το βασίλειο ήταν δικό τους και άρα δεν ήταν βουλγαρικό, ήταν μακεδονικό αυτό το βασίλειο. Και γι' αυτό υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση τα τελευταία 80 χρόνια ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και στο κράτος της Βουλγαρίας. Μαλώνουν δηλαδή για το σε ποιον ανήκει ο Σαμουήλ, όπως εμείς έχουμε επιστημονική αντιπαλότητα γιατί μας διεκδικούν τον Μέγα Αλέξανδρο, έτσι έχουν και οι Βούλγαροι με τους Σκοπιανούς γιατί διεκδικούν τον Σαμουήλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αξία του Σαμουήλ το εισόδου του Σαμουήλ και των διαδόχων του για το κράτος της Βουλγαρίας ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμο. Για να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι σαν να διεκδικούσαμε εμείς από γειτονικό κράτος τη Σωρό ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τόσο μεγάλη αξία λοιπόν είχε για τους, και έχει για τους Βουλγάρους η Σωρός του Σαμουήλ. Το 2014, με την συμπλήρωση των 1000 χρόνων από το θάνατο του Σαμουήλ, το βουλγαρικό κράτος ζήτησε πάλι επισήμως από την Ελλάδα να τους παραδώσουμε τη σωρό του Σαμουήλ. Τότε η Ελλάδα έκανε το εξής. Συνέταξε έναν ολοκληρωμένο φάκελο με διεκδικήσεις όχι απλώς των επισήμως καταγεγραμμένων κοιμηλίων και αντικειμένων που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στη διάρκεια του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά συνέταξε από όλα τα υπουργεία που είχαν αρμοδιότητα τομείς όπου οι Βούλγαροι είχαν κλέψει πράγματα, όπως σας είπα τους στρατιωτικούς χάρτες της Μακεδονίας που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μια σειρά άλλων υπουργείων, να καταθέσουμε ολοκληρωμένο φάκελο προς την Βουλγαρία ότι ωραία, ζητάτε τον Σαμουήλ, εμείς ζητάμε σε αντάλλαγμα να μας επιστρέψετε όλα αυτά. Εγώ λοιπόν συμμετείχα στην Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που το 2013 και το 2014 συντάξαμε αυτό το φάκελο και στο φάκελο αυτό διεκδίκησης προσθέσαμε τους ιστορικούς χάρτες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, τα μηχανήματα που πήραν από τα χαρτογραφίες που μας είχαν πάρει, ζητήσαμε τον επαναπατρισμό των σωρών των δύο ταγματαρχών, Ελλήνων ταγματαρχών που σκοτώθηκαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στο έδαφος της Βουλγαρίας, του ταγματάρχη Γεωργίου Κολοκοτρώνη, του εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Βελισσαρίου, που πήρε τα Ιωάννινα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και επίσης για πρώτη φορά γύραμε ζήτημα να κατασκευαστούν στρατιωτικά κημητήρια για τους Έλληνες πεσόντες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο έδαφος της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια των μαχών του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα σε ανταπάντηση αυτό που ζήτησε το 2014 η Βουλγαρία, δηλαδή τη σωρό του Σαμουήλ, είπαμε ωραία να σας το δώσουμε, αλλά εμείς για να σας το δώσουμε ζητάμε όλα αυτά, να μας δώσετε πίσω ό,τι μας έχετε πάρει και να αποκαταστήσετε και τους Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στο έδαφος της Βουλγαρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζητήσαμε το αυτονόητο. Δεν δέχτηκαν τότε οι Βούλγαροι, άρχισαν τα παζάρια και άρχισαν να κολλησέργουν και με εντολή τότε του Πρωθυπουργού που χειρίστηκε το θέμα, έπαψε κάθε περαιτέρω συζήτηση. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου με έκπληξη πληροφορηθήκαμε όλοι ότι δίνουμε πίσω και τον Σαμουήλ αλλά και τους διαδόχους του, δηλαδή όλη τη δυναστεία αυτού του βασιλείου στους Βουλγάρους και ως αντάλλαγμα πήραμε μόλις 48 από όλα τα αντικείμενα τα οποία μας είχαν κλέψει. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία έγινε και εφαρμόστηκε, δηλαδή έφυγαν τα οστά του Σαμουήλ, πήγανε στη Βουλγαρία ήδη και επέστρεψαν τα 48 αντικείμενα στην Ελλάδα. Ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι κάθε διμερής ή διεθνή συμφωνία που υπογράφει η χώρα πριν εφαρμοστεί πρέπει υποχρεωτικά να έρχεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε καν είχαν ενημερωθεί τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Κατά συνέπεια γύρεται ένα εύλογο νομίζω ζήτημα για το νομικό καθεστώς και τη νομική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την εφαρμογή αυτού του μνημονίου ανάμεσα στην Ελλάδα.
4: Το θέμα, κύριε Μπραχαλιά, επειδή ήταν όλο εγκρυπτό, γιατί και εμείς εδώ, επειδή ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμάμε εδώ στο Δήμο μας, στην πόλη μας, στο Δήμο του Μεσαλιβερίου. Και σας λέω, χθες εμείς είχαμε το θέμα αυτό με όλη αυτή την ανάγνωση και για τα κοιμήλια, για την μονή του Τιμίου Προδρόμου και για όλη αυτή την εντελώς, θα μπορούσα να πω, διπλωματικά ελλιπή κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και συνταγματικά. Το θέμα είναι το εξής. Τι επιδιώκει τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Διαβάζω εδώ από ανθρώπους που είναι κοντά στο Μαξίμου. Προσπαθούμε να πιέσουμε με συνδίκες καλής γειτονίας τους Βρετανούς ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είναι ισόποση η ανταλλαγή, δώστε μας τα μάρμαρα. Άλλοι εικάζουν, και νομίζω το κατακεραυνώσατε με το επιχείρημά σας, ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε τους Σκοπιανούς, γιατί δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε από τη συνθήκη των Πρεσπών που παραβιάζεται καθημερινά. Γιατί πιστεύετε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, το έχετε δει? Έχετε δει

0: είχαμε στα χέρια μας το κλειδί όλου του μακεδονικού ζητήματος, του λεγόμενου μακεδονικού ζητήματος. Γιατί σε τελική ανάλυση, για να το πω πολύ απλά, πολύ ομά, για να το καταλάβει ο κόσμος, το κλειδί του μακεδονικού ζητήματος είναι το εξής. Όπως 1000 χρόνια πριν, είτε ήταν βουλγαρικό αυτό το βασίλειο του Σαμουήλ, είτε σκοπιανό και επωνομαζόμενο μακεδονικό. Αυτά τα δύο έθνη που εγείρουν ζητήματα που ήγηραν ζητήματα σε βάρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ισοπεδώθηκαν με τρόπο συντριπτικό από τον Αυτοκράτορα Βασίλειο, το οποίο στο αποδόθηκε και όρος, ο τίτλος του Βουλγαροκτόνου. Εάν 1000 χρόνια μετά υπάρχουν σήμερα γειτονικά κράτη, είτε είναι Βουλγαρία, είτε Σκόπια, είτε Βόρεια Μακεδονία, είτε όπως άλλος είναι, θα έχουν την ίδια μοίρα που είχε τότε και ο τότε Σαμουήλ, ο οποίος ανεβρέθηκε στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, σε ελληνικό έδαφος, και τα οστά του φυλάσσονταν στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν το μήνυμα, ήταν ένα μήνυμα ισχύως της χώρας και καθολικής υπεροχής και απόλυτη ισχύω στο θέμα του επωνομαζόμενου μακεδονικού ζητήματος. Αυτός ήταν ο συμβολισμός που είχαμε με τη σωρό του Σαμουήλ. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ακραίος εθνικιστικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο διατάφτα, με όρους εθνικής ισχύω, γιατί με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε, αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμπε η Ελλάδα διαχρονικά το 1965, που είχε τη σωρό του Σαμουήλ επισήμως και νομίμως στα χέρια της. Εμείς λοιπόν τώρα αυτό το δώσαμε. Κακώς. Κάκιστα κατά την άποψή μου, κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει το δώσαμε. Το κείμενο της συμφωνίας δεν το γνωρίζουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο φιλοκυβερνητικός τύπος γράφει κάτι φλιναφήματα, ότι θα κρατήσαμε, λέει, την πέρτα του που γράφει το όνομα Σαμουήλ και θα τη δώσουμε στη συνέχεια σαν διαπραγματευτικό χαρτί να διαπραγματευτούμε τα άλλα. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Και συν ότι χρησιμοποίησαμε τη φόρμουλα ότι δεχτήκαμε να δώσουμε πίσω εμείς τη σωρό και αυτοί δέχτηκαν να μας δώσουν τα κειμήλια πίσω, αλλά κρατάμε ο καθένας την κυριότητα, δεν αναγνωρίζουμε την, δηλαδή δεν μεταβιβάσαμε την κυριότητα.
1: Αυτό είναι το επόμενο που μαντέψατε, το ναι, επόμενο ερώτημα. Γιατί είναι αυτό.
0: Αυτά είναι ανοησίες. Ωραία, και ακόμα και αν το κάναμε αυτό, με ποιο τρόπο επηρεάζει ενδεχόμενη συμφωνία μας με τους Βρετανούς? Αν εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με τους Βρετανούς, δηλαδή να μας δώσουν οι Βρετανοί να μας επιστρέψουν τα λιγένια μάρμαρα πίσω, αλλά να θεωρούν ότι δεν μας μεταβάζουν την κυριότητα, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτοτελώς με τους Βρετανούς. Έπρεπε να το κάνουμε πρώτα με τους Βούλγαρους για να δείξουμε ότι να το κάνουμε τους Βούλγαρους και θα το κάνουμε τώρα με τους Βρετανούς. Αυτά είναι αστιότητες που ούτε σε επίπεδο 15 μελούς γυμνασίου ηλικίου δεν μπορούν να συζητηθούν. Πόσο μάλλον σε επίσημη κρατική διπλωματία. Λοιπόν, αυτή εμένα είναι η άποψή μου και.
1: Είναι μια. Ο φίλος εδώ της εκπομπής, ο φίλος ο Γιάννης της εκπομπής μας γράφει: είναι μια προσωπική, λέει, συμφωνία της κυρίας Μενδώνη. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το εθνικό αποτύπωμα των συμφωνιών. Διεκπεραιώνουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα πάρα πολύ γρήγορα και με αυταρχισμό. Αυτό εδώ λέει ο ακροατής. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ίσως στους όρους. Ίσως στους όρους. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια σημαντική διαπραγματευτική αξία, και ειδικά όταν μιλάμε ακόμα και σήμερα, διαβάζω εδώ από την Επιτροπή Ελληνισμού, να καλημερίσω τους καλούς φίλους εκεί, 808 παραβιάσεις συμφωνίας των Πρεσπών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, εχθές το λέγαμε πάλι στην εκπομπή, έκανε ένα απίστευτο ατόπιμα, πολύ ευγενής, όπως το λέω, σχετικά με τους Σκοπιανούς. Άρα, τι κερδίζουμε? Ούτε από εκεί κερδίζουμε. Επομένως, έχουμε μια πολιτική η οποία είναι, ζημιώνει πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, ακόμα και τα τελευταία προπήρια έτσι, που έχουμε για να αντισταθούμε σε αυτή την αλλαγή των συνόρων και της ιστορίας στα Βαλκάνια. Αυτή την άποψη διατυπώνουμε και εμείς. Γι' αυτό ρωτάμε και εσάς, επειδή ήσασταν στην Επιτροπή το 2014 και φαντάζομαι ότι από το 2014 μέχρι σήμερα δεν είχατε και καμία όχληση, έτσι δεν είναι, ως άτομα που ασχοληθήκατε με αυτό? Θα ξαναξεκινήσουμε το θέμα, να το ακουμπήσουμε, να το δούμε, υπάρχει κάτι από πίσω? Τίποτα. Στο όλο
0: αυτό. Ούτε μία όχληση, και σε κάθε περίπτωση ο πυρήνας, ο προβληματικός πυρήνας του χειρισμού της υπόθεσης είναι ο εξής. Δεν μπορεί κανείς πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, να προβαίνει σε συμφωνίες, σε υπογραφή συμφωνιών με άλλη χώρα και να δίδει εθνικά κοιμήλια ή ευρύτερα, μπας προτώσει, αν θέλετε, πολιτισμικά κοιμήλια σε άλλη χώρα, χωρίς να έχει την έγκριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό παραπέμπει σε αυταρχικά καθεστώτα. Δεν έχει, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τορπιλίζει τους ίδιους τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

0: της χώρας. Δηλαδή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και εκάστοτε υπουργός, χωρίς καν να το φέρουν το θέμα στη Βουλή, έχουν δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες με οποιοδήποτε άλλο κράτος και να δίδουν το οποιοδήποτε, είτε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο αντικείμενο. Πόσο μάλλον αντικείμενο τόσο σοβαρής εθνολογικής και διπλωματικής αξίας. Δηλαδή, δεν είναι τσιφλίκι η χώρα κανενός πρωθυπουργού, κανενός υπουργού. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει βουλή, υπάρχει κοινοβουλευτισμός, υπάρχει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι την καταθέτω και δημόσια. Και σε κάθε περίπτωση με κάτι τέτοιες συμπεριφορές είναι που η κοινωνία χάνει την πίστη της στην αξία της πολιτικής. Και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την απαξίωση της πολιτικής στα μάτια της κοινωνίας.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Μπαρχαλιά. Είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν κατοπιστικότατη η κουβέντα μας εδώ και σας καλημερίζουν και φίλοι Ευωής που ήταν μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας.
0: Να είναι καλά, τα αποδίδω και σας
1: ευχαριστώ
0: στους ακροατές.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Παχαλιάς, καθηγητής γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, εκ των ανθρώπων των σημαντικών που συνέταξαν το 2014 το τι μας ζητάτε και το τι μπορούμε να δώσουμε. Νομίζω απαρίθμησε ακριβώς και με τη σειρά που έπρεπε το θέμα και έχω την εντύπωση ότι όσοι δεν παρακολουθήσατε αυτή μας τη συνομιλία, μπείτε on demand να την ξαναδείτε και στο site μας, διότι ξεκαθαρίζει όλο το τοπίο και ό,τι συμβαίνει. Και αφήνει και αυτό το βασικό ερώτημα περί δημοκρατίας, το οποίο έχουμε εδώ, πέρα από τα κοκτέιλ, τους πυρσούς και τα πάρτι και την κακή αντιπολίτευση, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Να χάνονται τα κλειδιά επίλυσης σημαντικών ιστορικών διαφορών. Γιατί, για ένα γιατί το οποίο εωρείται. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Πάμε σε διάλειμμα και μουσική. Έχουμε να μιλήσουμε για την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών. Μην ξεχνάτε, με την κυρία Ευαγγελία Ρουσοδήμου, τη Γενική Γραμματέα του Πανεπιστημίου της Γης, σε μια εκπομπή νομίζω που σας έχω πολύ καλή παρέα και μ' αρέσει και εμένα ιδιαιτέρως. Πάμε στο διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο.

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ακούτε το Radio Liberi 1 της νέας εποχής.
1: Ράδιο Αλιβέρι είναι της νέας εποχής και πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και μην ξεχνιέστε γιατί σήμερα έχει βγει το 14ο τεύχος της ζεύξης και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Και όσο εσείς ψάχνετε την εφημερίδα ζεύξη φυσικά, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, εγώ θα πάω στην τρίτη συνέντευξη της ημέρας. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η κυρία Ευαγγελία Ρουσοδήμου, Γενική Γραμματέας του Πανεπιστημίου της Γης, δικαστικός και βεβαίως μία κυρία με την οποία γλυκύτατα έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα σας κυρία Ρουσοδήμου, καλημέρα από το Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, από το Πανεπιστήμιο της Γης, όπως έχουμε ενημερώσει εδώ και τους καλούς μας φίλους. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο της Γης, για την προσπάθεια αυτή και για την ιδέα, κυρία Ρουσοδήμου. Την πολύ ωραία ιδέα που είχατε για να γίνει η πραγματικότητα αυτή η εκδήλωση από την Πέμπτη αυτή μέχρι και την Κυριακή, από 8 έως 11 του μήνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ανθρώπους στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης.
2: Το Πανεπιστήμιο της Γης είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό. Δημιουργήθηκε επίσημος τη χρονιά που μας πέρασε, το 2025. Ο χώρος του για πρώτη φορά λειτουργήσε, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2025. Είναι μια κίνηση η οποία έγινε από εμένα και την αδερφή μου, Ευαγγελία Ρουσοδήμου, εγώ Γιαννούλα Ρουσοδήμου η αδερφή μου. Είμαστε βέβαια σε δύο τελείως διαφορετικά γνωστικά πεδία που κινούμαστε. Θέλαμε και οι δύο να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν με ένα άτομο ή με δύο και αποφασίσαμε αυτά να τα βάλουμε μαζί και να τα κάνουμε σε μια συλλογικότητα και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Πανεπιστημίου της Γης, του Σωματείου.
1: Και πώς πήγαμε τώρα στην πρώτη αυτή δράση, την πολύ ωραία την ιδέα να μαζευτεί τόσος πολύ καλός κόσμος εδώ? Θα το πω σχηματικά για να το καταλάβουν οι φίλοι μας. Ούτε σε 5 σελίδες δεν χωράνε όλα αυτά τα πρόσωπα που έχετε καλέσει σε αυτό το τετραήμερο, κυρία Ρουσοδήμου. Πείτε μας λίγο για την ιδέα της πρώτης συνάντησης συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, το τονίζω.
2: Ήτανε το βιβλίο, είναι μεγάλη αγάπη για μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία γνώσης είναι κρατιέται και ζωντανός. Είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή στην ύπαρξή μας. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε να το δημιουργήσουμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν υπήρχε ο τρόπος. Με τη συλλογικότητα λοιπόν που κάναμε με το σωματείο, βρήκαμε τρόπο να το κάνουμε. Ήτανε πόθος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, τελικά όμως με τη βοήθεια όλων, γιατί ήταν πάρα πολλοί συγγραφείς που αρχικά προσεγγίσαμε, οι οποίοι έκαναν επαφές και με δικούς τους γνωστούς και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε, καταφέραμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πείτε μας λίγο για την διάρθρωση της εκδήλωσης, για το πώς ξεκινάμε. Πείτε μας έτσι και δύο-τρία που έχετε συγκρατήσει χωρίς, επειδή είπα και πριν και στην εισαγωγή μου, κυρία Ρουσοδήμου, ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και με αρκετούς είμαστε και γνωστοί και έχουν πολύ ωραίο γραφικό έργο και πολύ ωραίες ιδέες και πραγματικά και δοτικοί άνθρωποι. Κάντε μας μια περιήγηση στο τι περιλαμβάνει από την Πέμπτη που ξεκινάει η εκδήλωση μέχρι και την Κυριακή, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται και ίσως και αναφερθείτε κι εσείς, χωρίς βέβαια να αφήνουμε κανένα παραπονεμένο, γιατί το καταλαβαίνουν οι καλοί μας φίλοι συγγραφείς, σε δύο-τρία σημεία τα οποία θα θέλατε να σταθείτε σε αυτό το πρόγραμμα, το εξαιρετικά πλούσιο, επαναλαμβάνω, για τους φίλους που μας παρακολουθούν.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τετραήμερο αρχικά. Ο λόγος που βάλαμε την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι γιατί θέλαμε όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε στα σχολεία. Θέλαμε να είναι δύο μέρες οι οποίες θα είναι ανοιχτές τα σχολεία για να έρθουν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα τις δύο καθημερινές είναι απογευματινό και ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι από το πρωί με το βράδυ. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες για διάφορα θέματα. Έχουμε ας πούμε ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει εμένα, είναι την Πέμπτη, το οποίο είναι ένα σεμινάριο δίωρο δημιουργικής γραφής με την κυρία Κόνστα Βασιλική, η οποία είναι συγγραφέας και επιμελήτρια. Έχει πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και παιδικών βιβλίων και για μεγάλους. Έχει ομιλίες σχετικά με την εικονογράφηση. Έχει ομιλίες σχετικά με τη δημιουργία του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα. Προτρέπω όλους να μπουν να δουν τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ο λόγος ο οποίος έγινε δεν είναι εμπορικός. Είναι αποκλειστικά, κινηθήκαμε με το σκεπτικό του να έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το βιβλίο να γνωριστούμε πρώτον αυτό και δεύτερον να προβάλλουμε τους συγγραφείς της Εύβοιας και τους εκδότες. Η Εύβοια έχει τόσο πολύ πλούτο, τόσο μεγάλο πλούτο από ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο, που γράφουν, που δημιουργούν, ανθρώπους που εκδίδουν, που επιμένουν να υπάρχουν στην περιφέρεια και να έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια, εκδότες, και να κάνουν δουλειά, και αυτό δεν είχε προβληθεί πουθενά. Εμείς λοιπόν αυτό θέλαμε να προβάλλουμε. Να κάνουμε γνωστό, να επικοινωνήσουμε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται από τους ευγιώτες. Μπορεί να κάποιος να μας πει λίγο σοβινιστές, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, προς Θεού δεν θα μας πει κανένα σοβινιστές. Ίσως θα μας πει ίσως και φρουρούς αυτής της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει το βιβλίο και να ζει το έντυπο, διότι έλεγε και ο καθηγητής Λιαντίνης μια φράση την οποία εγώ προσωπικά την τηρώ πάντα, ότι για να ξεκινήσει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της γνώσης πρέπει να περάσει από όλες τις αισθήσεις η ανάγκη αυτή, και το βιβλίο, το χαρτί βάζει και άλλα στοιχεία στην ανάγνωση. Δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε μάθει με τις οθόνες, με το να βλέπουμε οθόνες. Είναι και η αφή, είναι η μυρωδιά, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κόπο, και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε καλέσει, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα κι εγώ και το αποφεύγω, γιατί βλέπω στις εκδηλώσεις σας εδώ είναι πάρα πολύς ο κόσμος και το λέω και να τα ακούσουν οι φίλοι μας. Και την Πέμπτη με το σεμινάριο και την Παρασκευή με παρουσιάσεις και το Σάββατο και την Κυριακή διαδραστικές παρουσιάσεις, παιδικά βιβλία, περιηγήσεις συγγραφικά έργα ανθρώπων, παρουσιάσεις βιβλίων, και όλο αυτό τι κάνει, είναι λαμπαδιφορία αυτής της ανάγκης να συνεχίσει να υπάρχει το έντυπο. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό να είναι και το, αν κάποια στιγμή καταλήξετε ως Πανεπιστήμιο της Γης κάποια αποτελέσματα, ίσως τελικά να είναι και αυτό, κυρία Ρουσοδήμου, το μήνυμα. Ότι το βιβλίο υπάρχει, το έντυπο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
2: Και πρέπει να υπάρχει και δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μας, παρόλους όλους αυτούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα η σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με αυτό που πιάνει στα χέρια του να διαβάσει. Δεν αντικαθίσταται.
1: Και σκρίπτα μάνεντ που λέγανε οι παλιοί, τα γραπτά μένουν. Έτσι, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση για τη ζεύξη μας να είμαστε εκεί και να γνωριστούμε. Επίσης να πω ότι χορηγός επικοινωνίας αυτής της εκδήλωσης είναι και η ζεύξη, είναι και το ράδιο Αλιβερία, γιατί θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα διαδίδουμε και να τα μεταδίδουμε. Και σας καλώ.
2: Να σας διακόψω.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν η πιο ένθερμη υποδοχή που είχαμε από μέσω μαζικής ενημέρωσης.
1: Να είστε καλά.
2: Σταθήκατε έτσι όπως δεν το περιμέναμε. Αγκαλιάσατε όλη αυτή την πρωτοβουλία που κάναμε με πολύ μεγάλη αγάπη από την αρχή και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Έχουμε την ίδια αγωνία, κυρία Ρουσόδημου, μάλλον για το έντυπο, γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Σας καλώ.
2: Αυτό ανακάλυψα και εγώ και πιστεύω θα πάμε. Είμαστε αρκετοί αυτοί που έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Και πιστεύω ότι τώρα που γνωριστήκαμε θα κάνουμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα όλοι μαζί. Γιατί μεγάλο πράγμα η δύναμη της ομάδας.
1: Εγώ σας καλώ με το πέρας αυτής της ωραίας εκδήλωσης και όταν λίγο ξαναβρείτε τους ρυθμούς, γιατί έχετε δώσει πάρα πολύ αγώνα για να δημιουργηθεί αυτό και είναι και η τελευταία εβδομάδα και ξέρω ακριβώς τι υποχρεώσεις υπάρχουν και εκπορεύονται. Πράγμα, από την πρωτοβουλία. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό κατασταλάξει και όσοι ασχολούμαστε με το τύπο το ξέρουμε, το χωνευτεί δηλαδή, κατασταλάξει μέσα μας, σας καλώ στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 να έρθετε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας και να ελπίζουμε όλοι μαζί ότι θα γίνει ένας θεσμός που θα τηρείται και κάθε χρόνο θα τα λέμε και μετουσιώνοντας ας πούμε και δίνοντας και την έμπνευση και σε άλλους να μην αφήσουν το έντυπο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν
2: εδώ. Αυτό είναι και η δικιά μας επιδίωξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε, θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό, σίγουρα.
1: Να είστε καλά, θα είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια στη δύσκολη εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Επίσης, ευχαριστώ
1: καλημέρα.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μάλιστα, έτσι, έτσι είναι, όπως τα είπε εδώ η κυρία Ρουσοδήμου, με την οποία είχαμε μια επικοινωνία αυτό το διάστημα αρκετά σημαντική για το πώς ολοκληρώνεται μια τόσο σοβαρή προσπάθεια όπως αυτή. Επομένως, σημειώστε το κάπου λίγο αυτό για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι είναι αυτό το τετραήμερο από την 5η 8 Οκτώβρη μέχρι και την Κυριακή 11 στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο, στο Δημοτικό Μέγαρο Νέας Αρτάκης, αυτή η πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Πανεπιστήμιο της Γης. Εκεί όπου θα βρεθούν άνθρωποι από την Εύβοια με συγγραφικό έργο και εκδοτικό να μιλήσουν σε έναν κατάλογο συμμετεχόντων και συγγραφέων εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει στο radioaliverna.gr ένα σχετικό άρθρο. Σήμερα θα σας δώσουμε και όλο το πρόγραμμα, όπως και σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα καρφιτσωθεί όλο ακριβώς αυτό το πρόγραμμα On Demand που είναι η εκπομπή για να ξέρετε από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Σε αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια υπάρχουν και σύλλογοι, βλέπω και τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας μέσα από τους συμμετέχοντες. Θα έχουμε τη χαρά να είμαστε και εμείς εκεί μέσα από την ζεύξη. Την εφημερίδα μας που από τον Ιούλιο έχει γίνει μια καλή συνήθεια για πολλούς από εσάς, κάθε Τρίτη όπως και αυτή την Τρίτη είναι στα περίπτερα και βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί σε αυτή την πολυσυλλεκτική και με αρκετό κόσμο συγκέντρωση, συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε και απόψεις για την πορεία του εντύπου. Αυτή λοιπόν την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή, απόγευμα Πέμπτης, απόγευμα Παρασκευής, από τις 10 το πρωί μέχρι και το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή. Και σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της ζεύξης, που θα έχουμε και έντυπα εκεί, η παρουσίασή μας θα είναι το απόγευμα της Παρασκευής. Στις 6 ώρα ξεκινάνε οι παρουσιάσεις την Παρασκευή. Θα υπάρξει η παρουσίαση του βιβλίου «Τριάδα, εκμηλατώντας το παρελθόν, διαμορφώνουμε το μέλλον» από την κυρία Αρβανιτά Αργυρό, εκπαιδευτικό και συγγραφέα. Και στις 7. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Η γέννηση της νέας εβδομαδιαίας εφημερίδας της Εύβοιας και θα είμαστε και εμείς εκεί. Σημειώστε το λοιπόν, να έρθετε να σας δούμε και να μας δείτε. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική ακόμα, να ανανεώσετε κι εσείς το, έτσι, την... ό,τι κάνετε και γιατί ξέρετε πως συλλομένοι συνεντεύξεις κουβέντες και επανέρχομαι για να πάμε και στην αποφώνηση. Γεια σήμερα.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: FM.
1: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Επιστροφή λοιπόν για την αποφώνηση σε αυτήν την εκπομπή της Τρίτης 6 Δεκάτου, παρέα με τη Ζεύξη κάθε Τρίτη εδώ, την εφημερίδα μας, η οποία είναι κάθε Τρίτη σε όλα τα σημεία τύπου. Μπορείτε να την προμηθευτείτε φυσικά. Αν θέλετε μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και να μην έχετε αυτό το βάσανο, να έχετε εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1 να την παραλαμβάνετε. Και σε αυτό το τεύχος έτσι θέλω να κλείσω, επειδή ξέρετε, για λόγους εντοπιότητας δεν είμαστε, τι ωραία το είπε η γλυκύτατα η κυρία Ρουσοδήμου πριν, λέει μας που είναι και σοβινιστές, κοιτάμε τον τόπο μας καθόλου, αλλά είναι ωραίο να μεταφέρεις έτσι τα του τόπου σου, επειδή αυτή η εφημερίδα έχει το πρώτο αφιέρωμα της Ζεύξης στο παζάρι του Αυλωναρίου. Ένα σημαντικό γεγονός εδώ για τον τόπο μας, διότι ξέρετε με το παζάρι σταματάνε τα πάντα, δηλαδή γενικότερα. Και αντιλαμβάνομαι και τα προβλήματα που έχει, ξέρω εγώ, για τις μέρες που ζητάνε εδώ οι φίλοι μας οι επαγγελματίες. Αλλά ρε παιδιά, θέλει και μία λίγο με λίγο φιδό, ξέρετε. Είναι ένα σημείο το οποίο μας συνδέει με ένα κομμάτι της λογικής μας οικειότητας. Κάποιοι δεν είναι μόνο η βόλτα στην εμπορική αγορά, είναι και ότι συναντάμε ανθρώπους που να τους δούμε σχεδόν ένα χρόνο. Είναι άνθρωποι που έχουμε να πούμε πολλά και δεν βρίσκουμε τον χρόνο, αλλά για κάποιο μυστήριο λόγο στο παζάρι πάντα υπάρχει χρόνος για να πάμε και να κάνουμε αυτή την ωραία βόλτα. Και να συνδεθούμε και με παιδικές αναμνήσεις, αλλά όπως σας είπα, κοινωνικά, έχει μια κοινωνική διάσταση όλο αυτό το θέμα, όμως έχει και μια ιστορική διάσταση και στη Ζεύξη έχουμε κάνει μια καταγραφή και στο δεύτερο μέρος φυσικά που θα έρθει την άλλη εβδομάδα με πάρα πολύ σύγχρονη εικόνα και σύγχρονες συζητήσεις θα ανταπούμε με τους ανθρώπους που θα κάνουν βόλτα εκεί και τους επαγγελματίες. Και στην εμπορική όψη αλλά και στην κοινωνική, όπως σας είπα στην αρχή. Επομένως, το παζάρι από την Αγία Θέκλα στα Χάνια, τη μαρτυρία του 1844 από τη Βόλτα του Όθωνα και όλη αυτή την ιστορία που δείχνει πόσο συνδεόμαστε με έναν θεσμό, βασικό τόπο εμπορικών συναλλαγών στην Ελληνική Ήπεθρο, βέβαια πάντα το παζάρι, και έχουμε πάρα πολλά σημαντικά. Το Αυλωνάρι έχει ένα από τα σημαντικότερα φυσικά παζάρια στην χώρα και τα με εκείνα που έρχονται από πραγματικά μεγάλη ιστορία και σύνδεση στον περίβολο του Αγίου Δημητρίου στα Χάνια και βεβαίως όλη αυτή την στόλα, αυτό το εύρος της περιοχής, σε αυτόν τον τόπο που σας ξαναλέω από την ζωοπανήγυρη της πάλι ποτέ εποχής και τις διαφορές του σήμερα και την εικόνα του τώρα, τη διαχρονικότητα, το πόσο μας τύχησε, θυμάστε την περίοδο της πανδημίας. Ένα από τα στοιχεία που καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά είναι και αυτό τότε που το περιμένουμε πώς και πώς, και μάλιστα ένα σημείο από το οποίο ξεκινάει και ο χειμώνας, ξεκινάνε και οι αγροτικές εργασίες, δεν είναι τυχαία η εποχή, οπότε πολλοί από εμάς θα συναυρεθούμε εκεί. Αύριο είναι ο αγιασμός για να ξεκινήσει και ουσιαστικά βεβαίως είναι στημένα τα πράγματα ήδη μέχρι τις 14 του μήνα. Το σημείο αναφοράς για τον τόπο, το σημείο αναφοράς για την πόλη και για όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να επισκεφθούν τον χώρο. Και το λέω γιατί ξέρω και βλέπω πολλές εκδρομές για μονοήμερες και βόλτες και στο Αυλωνάρι πάνω και στον Πύργο και κάτω στα Χάνια και μετά επιστροφή και για την Αθήνα και για άλλους που συνήθως ταιριάζει να επιστρέφουν πάλι και στον τόπο τους αυτή την περίοδο. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να είμαστε έτσι χαρούμενοι που θα είμαστε σε κοινωνική συνύπαρξη, στη Βόλτα, στο παζάρι στις μέρες, αλλά έχει και μια ιστορική αξία. Πάρτε τη Ζεύξη, δείτε το, είμαστε εδώ, μας αρέσουν αυτά, τα παρακολουθούμε και γιατί όχι, περιμένω και τις δικές σας απόψεις για τα θέματα που έχουμε συζητήσει γύρω από αυτό, δηλαδή τα θέματα των εμπορικών σχέσεων, της ακρίβειας, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα στίγμα του πώς θα πάει ο χειμώνας εμπορικά. Η αξία των εμποροπανηγύριων, εκτός από το θρησκευτικό, ιστορικό, θεσμικό παρελθόν, έχει και, είναι και ένα στίγμα του πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να προμηθευτεί πράγματα που αυτή την περίοδο τα περισσότερα εξ αυτών είναι σε έντονη ακρίβεια για τους γνωστούς λόγους. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο Τετάρτη. Σας υπενθυμίζω ότι από την άλλη Τρίτη επανέρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με Velvet Black Box. Αύριο είναι εδώ το απόγευμα η Ελισάβετ Πετρίδου για την εκτός συχνότητας εκπομπή που συνδέει την αυτοβελτίωσή μας με την καλή μουσική, και σε λίγα λεπτά από τώρα το κορίτσι μας εδώ, η Άννα Ευαγγελίου, ετοιμάζεται να κάνει κατάληψη αυτό εδώ το μικρόφωνο για μουσικό ξυπνητήρι, ένα τρίωρο που θα σας απογειώσει από τις 11 μέχρι και τις 2. Να είστε όλες και όλοι καλά, να επιδιώκετε την κοινωνική συνύπαρξη και ας μην είναι πάντα παζάρι, και φυσικά Θα είμαστε πάλι εδώ Θεού θέλετος καιρού επιτρέποντος. Στο επανακούιν λοιπόν. Σας χαιρετώ.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Καλέ, πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να μ' ακούτε να σας λέω καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. Λέμε τώρα αν δεν έχετε ξυπνήσει. Άμα έχετε ξυπνήσει, φτιάξτε καφεδάκι και ελάτε. Αλλά, παιδιά μου, το radioliveri1.gr και το Radio Oliveri 1 γενικά έχει full πρόγραμμα και φυσικά μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει και φυσικά εννοείται να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Και μιας και είπα να διαβάσετε τα άρθρα, παιδιά μου, σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, οπότε ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Φυσικά να πάτε σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και να προμηθευτείτε την ζεύξη μας. Νέο φίλο της ζεύξης, σήμερα ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, οπότε σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και σπεύστε γρήγορα να το προμηθευτείτε. Εννοείται το Ράδιο Ολιβέρι 1 έρχεται πρώτο στην ενημέρωση και φυσικά μέσα στην εβδομάδα έχουμε και πολλές εκπομπές για την ενημέρωση και στα διεθνή.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε εννοείται όλη την εβδομάδα ξέρετε τι να ακούσετε. Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται εγώ περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας όπως κάθε μέρα και στο Viber στο 697-2532-700 για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, τα τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε, αλλά και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, «Καλημέρα να μου λες» από Αποστολία Ζωή και «Φιέστα» από Έλληνα Παπαρίζου. Δύο πραγματικά πολύ ανεβαστικά τραγούδια και υπέροχα τραγούδια και ευελπιστώ να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας και να έρχεστε σιγά σιγά στην υπέροχη μας παρέουλα. Τις πρώτες μου καλημέρες σιγά σιγά να πω. Καλημέρα στη Μαριαλένα, καλημέρα στην Αντρέα, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα επίσης και στην Νικόλ και στον Σπύρο που μας ακούνε δυνατά.

0: θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Υπέροχο τραγούδι, αγαπησιάρικο, ακούσαμε από μηδενιστή και τάμτα παιδιά. Εντάξει, υπέροχο τραγούδι που έπαιξε δυνατά για το Σπύρο και την Νικόλ. Πού μας ακούνε? Και κάπως έτσι, εύχομαι να έχετε ήδη φτιάξει τους καφέδες σας, να έχετε παραγγείλει τους καφέδες σας και όσοι δεν έχετε προλάβει να πάρετε καφεδάκι, μείνετε λίγο μαζί μου παραπάνω, διότι βρήκα ένα άρθρο για τον decaf, για τον decaféiné, παιδιά μου, τον καφέ χωρίς καφέινη, που λέει το συγκεκριμένο άρθρο ότι ενισχύει τη μνήμη. Ναι, νομίζω το χρειαζόμαστε. Για να δούμε όμως τι ακριβώς λέει αυτή η μελέτη. Για περίμενε εδώ, έχει ζουμί υπόθεση. Λέει, σε μικρή μελέτη, μόνο όσοι ήπιανε decaf βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε 2 τεστ μνήμης. Ακούδω να δεις τώρα τι γίνεται, δηλαδή συγγνώμη. Εμείς με το Fred Espresso μέτριο δεν έχουμε καλή μνήμη και αυτοί που πίνουν decaf έχουνε? Α, δεν παίζω. Ένα απρόσμενο πλεονέκτημα του decafer εντόπισαν οι ερευνητές, καθώς σε μικρή πειραματική μελέτη μόνο οι συμμετέχοντες που κατανάλωσαν καφέ χωρίς καφέινη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα τεστ μνήμης. Φανταστικά! Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι. Το τσάι

έχει καφέινη, σωστά. Υπάρχει και τσάι decaf. Γιατί μου λέει εδώ πέρα και για το τσάι. Ναι. Μικτά μηνύματα μου δίνει εδώ πέρα το άρθρο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο πείραμα συμμετείχανε 31 συστηματικοί καταναλωτές καφέ. Πώς τους ξέφυγα εγώ δεν ξέρω, γιατί εγώ σε αυτό το πειραματάκι δεν ήμουνα. Οι οποίοι συνήθιζαν να πίνουνε 3 έως 5 φλιτζάνια την ημέρα. Συγγνώμη, και δεν κλήθηκα εγώ σε αυτό το τεστ? Α, δεν παίζω. Που κάνουμε παράπονα για τις έρευνες, άμα ξέρει κανένας. Λοιπόν, αρχικά κλήθηκαν να διακόψουν εντελώς τον καφέ για 2 εβδομάδες. Εντάξει, δεν θα συμμετείχα. Λοιπόν, η αποχή προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στο προφίλ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια οι μισοί άρχισαν να πίνουν decaf και οι υπόλοιποι κανονικό καφέ, χωρίς να γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκαν. Δηλαδή, συγγνώμη, να μου φέρει εμένα ένα φλιτζάνι καφέ και να μην ξέρω αν είναι decaf ή κανονικός. Placebo effect. Sorry, εγώ όμως χωρίς καφέ δεν ζω, φαίνεται, είμαι ακόμα στον πρώτο καφέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, σε αγαπάω γιατί, αφιερωμένο στον καφέ.

Και μετά από αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στον καφέ μας, διότι παιδιά μου, όχι, όχι, εμείς χωρίς καφέ δεν επιβιώνουμε και πάρα πολύ. Είμαστε λάτρεις του καφέ και φυσικά αυτό φαίνεται. Σύντομο διαφημιστικούλι τραγουδάκι και επιστρέφω, έχουμε κι άλλο να πούμε για τον καφέ και την έρευνα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία
3: διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μετά από το πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού άλλο, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Και θέλω λίγο να συνεχίσουμε εδώ με το άρθρο μας για τον καφεδάκο, διότι μου λέει εδώ κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι με την επανένταξη του καφέ στη διατροφή των συμμετεχόντων στην έρευνα καταγράφηκαν αλλαγές στο μικροβίωμα ανεξάρτητα από την παρουσία καφείνης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν, αγάπες μου, decaf παρουσίασαν λιγότερα επίπεδα στρες και κατάθλιψης. Ακούω εδώ να δεις τι γίνεται με τον decaf. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ άμα δεν πιω 2 καφέδες την ημέρα, με πιάνει κατάθλιψη έτσι κι αλλιώς. Όχι, καταλάβατε. Ακούσε, εκεί είχαν μειωμένα επίπεδα στρες και κατάθλιψης επειδή κόψαν τον καφέ. Αυτά θα έχουμε τώρα, αυτά θα μας λένε τώρα. Και πάμε και στη μνήμη, πάμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε τι άλλα μας λέει. Η ομάδα που κατανάλωσε decaf παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα 2 τεστ μνήμης, παιδιά μου. Που σημαίνει τι? Ότι η Ντόρη, στο ψάχνοντας τον Νέμο, είχε έλλειψη καφείνης. Δεν είχε έλλειψη καφείνης, έπινε φρέντο εσπρέσο. Ενώ άμα κατανάλωνε φρέντο εσπρέσο decaf, μπορεί και να είχε καλύτερη μνήμη, έτσι. Να μην είχε το πρόβλημα που φαίνεται και στις ταινίες.

ακούς εκεί καλύτερη μνήμη με τον ντεκάφ καφέ? Παιδιά, δεν λειτουργεί το μυαλό άμα δεν πιεις καφέινη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν δει βελτίωση και στα επίπεδα στρες και στα επίπεδα κατάθλιψης με τον ντεκάφ. Αλλά βρε παιδιά μου, χωρίς το φρέντο εσπρέσο το πρωί, πώς ανοίγει το μάτι σας? Απορώ. Να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι με περισσότερα νέα και για τον καφέ και γενικά.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια στα βέντεο μέσα σου και φυσικά με την πρώτη ματιά από την υπέροχη Ανδρομάχη. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Την υπέροχή μου και την πιο θερμή μου καλημέρα να στείλω φυσικά και στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα και θέλει να ακούσει το Choke Me από Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Και παρεπιπτόντως να αναφέρουμε, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ Τζο που μου το ανέφερες, η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου θα βρίσκεται στην Αθήνα, παιδιά μου, στο Temple Athens, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου το 26. Εννοείται έχουμε μέχρι τότε, έχουμε πάρα πολύ καιρό, αλλά παιδιά μου θα γίνει τζέρτζελο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που επέλεξε η Τζο για εμάς και φυσικά έρχομαι.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από την Τζο που το επέλεξε από τη Λευκάδα. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς πάμε σιγά σιγά σιγά σιγά και σε ένα άλλο θεματάκι το οποίο εμένα με έχει απασχολήσει πάρα μα πάρα πολύ, διότι έχει να κάνει με τα χρώματα, έχει να κάνει με την ψυχολογία μας. Και αν θυμάστε την προηγούμενη σεζόν, στις αρχές της προηγούμενη σεζόν, έτσι κάπου τώρα ήταν νομίζω Οκτώβριος, Νοέμβρης, κάπου εκεί. Λοιπόν, είχαμε πει ένα άρθρο για την ψυχολογία των χρωμάτων. Πάμε λίγο όμως να το αναπτύξουμε περισσότερο. Διότι η ψυχολογία των χρωμάτων χρησιμοποιείται κάθε μέρα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι, εντάξει, έχουμε τα αγαπημένα μας χρώματα, αλλά τι συμβολίζουν ακριβώς? Οι περισσότερες κυρίες, οι περισσότεροι κύριοι και πόσο μάλλον κάτω στην Κρήτη ντύνονται στα μαύρα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι εντάξει, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε βρε παιδιά μου. Αλλά έχει και αυτό μία άποψη, έχει και αυτό ένα στυλ. Ας πούμε εγώ, ναι, προτιμώ και εγώ το μαύρο στην γκαρταρόμπα μου, χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει και τα υπόλοιπα χρώματα, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια εντωμεταξύ έχουν γίνει πάρα πολλά πειράματα. Μαύρο forever μου λέει εδώ πέρα Τζο. Ναι, εντάξει, μαύρο forever. Αλλά μελέτες και πειράματα τα τελευταία χρόνια έδωσαν δεδομένα για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου με βάση την ψυχολογία των χρωμάτων. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Και εγώ δεν ήξερα τι μας καθορίζει τόσο πολύ ένα χρώμα. Ας πούμε το μαύρο, Τζο μου. Το μαύρο σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Τόλμη, μοναδικότητα, μυστήριο, ίντριγκα, δύναμη, ίντριγκα. Α, οκ. Αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει και λίγο σκοταδάκι, λίγο θλιψούλα. Το μαύρο συσχετίζεται πολύ έτσι με τη θλίψη, ας το πούμε έτσι. Αλλά μπορεί επίσης να συσχετίζεται και με τη δύναμη, την πολυτέλεια και την ένταση. Ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το μαύρο, σημειώστε, παρακαλώ πολύ, τολμηρός, ρυψοκίνδυνος, παρορμητικός, σοβαρός, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, δυνατός που αποπνέει σεβασμό στους γύρω του, αξιόπιστος και λίγο εκφοβιστικός. Ναι, αυτοί που φοράνε μαύρα πάντα και προτιμούν το μαύρο έτσι. Δύο μαύρα που κάμισα. Τέλος πάντων, είναι λίγο επικίνδυνα τα παιδιά με τα μαύρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε όχι τους άντρες με τα μαύρα που κυνηγάνε εξωγήινους, αλλά σύριαλ και επικίνδυνα σε θέλω.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Σύριαλ, επικίνδυνα σε θέλω και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε άλλο ένα χρωματάκι για να δούμε τι συμβολίζει. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω το κόκκινο, το χρώμα της ομάδας μας. Για να δούμε. Το κόκκινο είναι η πιο τολμηρή επιλογή χρώματος που σχετίζεται με τον ενθουσιασμό, το πάθος, τον κίνδυνο, τη συγκίνηση, την ενέργεια και τη δράση. Συχνά χρησιμοποιείται το κόκκινο χρώμα για σημάνσεις, επιγραφές που παροτρύνουν για δράση. Ας πούμε, παραγγείλετε τώρα, αγοράστε τώρα, stop, το stop στο δρόμο. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει μιας και το κόκκινο είναι ένα έντονο χρώμα που προκαλεί έντονα συναισθήματα που μπορούν να ενθαρρύνουν την αγορά προϊόντων. Και επίσης το να σταματήσουμε στο δρόμο διότι υπάρχουν και τα κόκκινα φανάρια. Λοιπόν, τι μου λέει, άκου εκεί, πες και για το πράσινο, μου λέει η Τζομπ, μας ακούει. Θα πω και για το πράσινο. Λοιπόν, ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το κόκκινο είναι τολμηρός, αναζητά συγκινήσεις, είναι λάτρης της περιπέτειας, είναι παρορμητικός και μπορεί και εκείνος να εκλειφθεί ως εκφοβιστικός. Δηλαδή κόκκινο και μαύρο είναι λίγο μαζί αυτά τα δύο. Εν τω μεταξύ, σπάνια φοράω κόκκινο, αλλά ναι, okay, οι γυναίκες επιλέγουμε το κόκκινο, παιδιά μου. Αλλά το κόκκινο κραγιόν. Άκου εδώ να δεις. Τι να πω, παιδιά μου, εννοείται ότι θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα χρώματά μας αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, το τραγουδάκι και τα ζωδιάκια. Μην ανησυχείτε, σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό
10: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
9: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
9: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
12: Ένα.
11: Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Νομίζω όλοι έχουμε ξυπνήσει τέτοια ώρα, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά και φυσικά αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, θα αφήσουμε λίγο τα χρώματα, θα πάμε λίγο στα ζωδιάκια και φυσικά μη μου ανησυχείτε, έχουμε να αναλύσουμε χρώματα και υποθέσεις εδώ πέρα μαζί για το υπόλοιπο της εκπομπής. Για να δούμε, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το πρώτο μου ζωδιάκι για σήμερα. Μπέμπα μπλόμ, του κήθε μπλόμ, κρυός. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο μας ζωδιάκι. Κανονικά, φίλε μου κρυέ, η τρίτη ανεβάζει θεαματικά τη διάθεσή σου. Η σύνοδος Σελήνης Δία, στον Λέοντα συγκεκριμένα, ενεργοποιεί τον πιο χαρούμενο και δημιουργικό τομέα του ηλιακού σου χάρτη και φέρνει ευκαιρίες για έρωτα, διασκέδαση, δημιουργία, όμορφες εξελίξεις που αφορούν προσωπικά σχέδια. Καλέ τι σκιές και ανάδρομους ερμίδες μου λέγανε εμένα χθες, σήμερα πετάτε! Έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κάτι μπορεί να σας κάνει να χαμογελάσετε. Γιατί να μην χαμογελάτε συνέχεια, βρε παιδιά μου. Συγκεκριμένα, αν έχετε γεννηθεί περίπου 8 με 12 Απριλίου, η ημέρα μπορεί να σας επιφυλάσει κάτι ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρο. Όσο αφορά τώρα τα αισθηματικά, ο έρωτας είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της ημέρας. Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί ενθαρρυντικά για τους δεσμευτούς, ενώ η δεσμευμένη βρίσκεται αφορμές για διασκέδαση και περισσότερη τρυφερότητα με το τέρι σας. Έλα, τι ωραίο! Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση που έχετε σήμερα μπορούν να βοηθήσουν ένα project να προχωρήσει. Ευνοούνται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν προβολή, έμπνευση και πρωτοβουλία. Προσέξτε μόνο, παιδιά μου, στα εξοδάκια σας, να μην ξοδέψετε περισσότερα απλώς και μόνο επειδή έχετε καλή διάθεση. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο, να μην πάμε δηλαδή να αγοράσουμε ένα σπίτι που λέει ο λόγος, αλλά κουρτίνες να πάρετε. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το δεύτερο ζωδιάκι για τους φίλους μου τους ακροατές. Καρκίνι! Μπράβο χέρι! Τζο, μπορείς να κάτσεις και να ακούσεις. Πολλά φιλάκια στο καρκινάκι της καρδιάς μας. Καρκίνε μου αγαπημένε, η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αισιοδοξία γύρω από ένα ζήτημα που σε είχε προβληματίσει. Έσοδα, αγορά, αμοιβή ή μια νέα δυνατότητα αξιοποίησης μπορούν να σου δώσουν αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας. Τι λέτε τώρα, η μέρα έχει θετικό πρόσημο, αρκεί να θυμάστε ότι ο Δίας μεγαλώνει τόσο τις ευκαιρίες και φυσικά εννοείται τα χαμόγελα. Μπράβο στο Δία, όχι, μπράβο στο Δία. Στα αισθηματικά αισθάνεστε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας και αυτό αντανακλάτε και στις σχέσεις σας. Θέλετε να προσφέρετε, να περιποιηθείτε και να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας έμπρακτα στο άτομο που αγαπάτε. Τώρα για τους αδέσμευτους, βγείτε και διασκεδάστε αγάπες μου, διότι κάπου εκεί έξω υπάρχει και το άλλο σας μισό. Μουσική
Επαγγελματικά και οικονομικά, εγώ προβλέπω σήμερα ότι θα σηκώσετε την αγορά στο πόδι, διότι λέει οικονομικές ευκαιρίες, αμοιβές, συζήτηση για έσοδα θα σας κάνει πολύ πιο αισιόδοξους. Κατάλληλη στιγμή για να αναγνωρίσετε την πραγματική αξία των δεξιοτήτων σας και να σκεφτείτε πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε καλύτερα. Εγώ βλέπω καλά πράγματα, δεν ξέρω γιατί λένε για τον ανάδρομο Ερμή και αυτά, εγώ μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται στα ζώδια σήμερα. Πες μου τα λόγια που καίνε για τα ζώδια είμαστε εμείς και λόγια που καίνε θα ακούσουμε και εμείς από Γιώργο Σαμπάνη.

πες μου τα λόγια που καίνε. Ακούσαμε από Γιώργο Σαμπάνη ένα υπέροχο τραγούδι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Λοιπόν, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο μας ζωδιάκι για τους φίλους μας που μας ακούνε. Σκορπιός. Α, τα σκορπινάκια μου. Πολλά φιλάκια να στείλω στη σκορπίνα της καρδιάς μας την Παρασκευή Ρούσου που μας ακούει. Μας ακούει, μας ακούει. Λοιπόν, για εσένα Σκορπιέ μου, η σύνοδος Σελήνης Δία στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη, παρακαλώ πολύ, στρέφει τα φώτα επάνω σου. Καλέ, με τόσο φως θα καβωθείτε. Και μπορεί να φέρει και μία ευχάριστη επαγγελματική εξέλιξη, αναγνώριση ή μεγαλύτερη προβολή. Είναι η μέρα που μπορείτε να κερδίσετε.

τεχνική εξέλιξη, αναγνώριση ή μεγαλύτερη προβολή. Είναι η μέρα που μπορείτε να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις και να αισθανθείτε ότι οι προσπάθειές σας αρχίζουν που μπορείτε να κερδίσετε.

Καημένος, το ζωδιάκι μου. Παρθένε μου, η σύνοδο Σελήνης Δία στο Λέοντα λειτουργεί περισσότερο αθόρυβα για σένα. Δεν τα πάμε καλά, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερη υποστηρικτική. Καλά θα τα πάμε. Μία βοήθεια που δεν περιμένατε, μία πληροφορία που φτάνει την κατάλληλη στιγμή ή ολοκλήρωση μίας εκκρεμότητας θα σας προσφέρει ανακούφιση. Τέλεια, σε τα επιθέματα Λέοντος που βάζεις για τον πόνο. Λοιπόν, είναι η μία ημέρα που θα σε βοηθήσει να απομακρυνθείς λίγο από την ένταση της καθημερινότητας, να ξεκουραστείς και να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου. Δεν το σχολιάζω. Αισθηματικά, ένα συναίσθημα που κρατάς μέσα σου γίνεται πιο έντονο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μία διακριτική επικοινωνία που σου δίνει χαρά. Οι δεσμευμένοι του ζωδίου αναζητάτε περισσότερο ιδιωτικές στιγμές και ουσιαστική συναισθηματική επαφή με το τέρι σας, Netflix and chill δηλαδή. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, πάμε να δούμε, θα πάμε για ψώνια. Μία παρασκηνιακή υποστήριξη ή πληροφορία θα αποδειχθεί πολύτιμη. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε ακόμα όλα σας τα σχέδια. Εννοείται αυτό, παιδιά, κρατάμε και κάτι για μας. Λοιπόν, ολοκληρώνετε εκκρεμότητες και στα οικονομικά. Άμα τα ρυθμίσετε όλα σωστά, μπορείτε να πάτε και για ψώνια. Τέλειο! Χάρηκα εγώ τώρα. Μου είπε το ζώδιο ότι θα πάω για ψώνια. Θα δούμε μετά το τραγουδάκι που θα βάλουμε. Τι μας λέει όμως και ο οροσκόπος μας, οπότε βάλε φαντασία από Μαριάντα Πιερίδη και περνάμε στα λιονταράκια μας.

βάλε φαντασία μας, λέει η Μαριάντα Πιερίδη. Εδώ πέρα η αγαπημένη μας και φυσικά αγάπες μου εμείς. Σιγά σιγά πάμε να περάσουμε και στο επόμενό μας ζωδιάκι για σήμερα, που όπως προείπα είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Αλλά εδώ πέρα ο Λέοντας δεν κοιμάται, διότι σήμερα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας. Παιδιά, εγώ θα είμαι ο οροσκόπος μου, σήμερα σας το λέω. Μετά τα 30 δεν λένε είσαι ο οροσκόπος σου? Για να πάμε να δούμε. Η Σελήνη συναντά το Δία στο ζώδιό σου, βγαίνουν τα παιδιά βολτούλα και σου χαρίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και διάθεση να απολαύσετε τη ζωή. Εδώ βλέπω προσωπικά σχέδια που μπορεί να πάρουν θετική τροπή, ενώ άνθρωποι γύρω σας ανταποκρίνονται πιο θερμά στις πρωτοβουλίες σας. Αν έχετε γεννηθεί περίπου 11 με 15 Αυγούστου, θα υπάρξει και εξέλιξη που θα σας κάνει να αισθανθείτε ότι ανοίγεται ένας νέος δρόμος μπροστά σας. Έρωτες, δημιουργικότητα, προσωπική προβολή και νέες ευκαιρίες. Είναι δυνατά χαρτιά σήμερα. Στα αισθηματικά, η γοητεία σας είναι στα ύψη και τραβάτε πολύ πιο εύκολα την προσοχή. Μια γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει, ενώ σε υπάρχουσα σχέση η ημέρα προσφέρεται για διασκέδαση, τρυφερότητα και κοινές όμορφες εμπειρίες. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορείτε να προβάλλετε καλύτερα τον εαυτό σας, να παρουσιάσετε ιδέες και να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις. Βλέπω ότι η αυτοπεποίθηση είναι στο ζενίθ. Και όσο αφορά τους σπόρους σας, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σήμερα βγείτε, σηκώστε τις βιτρίνες, να κάνετε τις αγορές σας ελεύθερα. Για να δούμε, χιάρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου. Εγώ καιρός. Η σύνοδο Σελήνης Δία

Το Λέοντα μπορεί να προσφέρει ανάσα σε ένα οικονομικό ή πρακτικό ζήτημα, λέει, που σας απασχολεί. Κοινά οικονομικά, οφειλές, χρηματοδότηση, διακανονισμοί ή χρήματα που περιμένετε θα παρουσιάσουν μία ευνοϊκότερη εξέλιξη. Στα αισθηματικά, βλέπω εδώ πέρα ερωτική ένταση αυξάνεται με ευχάριστο τρόπο, θα αισθανθείτε ότι έρχεστε πιο κοντά με τον σύντροφό σας και άμα είστε αδέσμευτοι, παιδιά μου, έρχεται μία γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον, η οποία σας ενθουσιάζει. Επαγγελματικά και οικονομικά, βλέπω εξελίξεις σε χρήματα τρίτων, δάνεια, αποζημιώσεις, οφειλές, χρηματοδότηση. Μία λύση σε όλα αυτά σας δίνει μεγαλύτερη άνεση κινήσεων. Απλά προσέξτε να μην δημιουργήσετε νέα έξοδα επειδή αισθάνεστε προσωρινά λίγο πιο ασφαλείς. Οπότε θέλω για σήμερα οι εγώκεροι να μου κάνουν μία έρευνα αγοράς. Αλλά άμα σας έχει γυαλίσει κάποια μπλουζίτσα, παιδιά μου, εννοείται να την πάρετε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και εμείς να δούμε το επόμενο ζωδιάκι για σήμερα. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι τα ταυράκια μου. Για να δούμε σήμερα, θα είστε ταύροι σε ιελοπολείο. Η σύνοδος Σελήνης Δίας, το λέοντα, δημιουργεί έναν πιο ζεστό και αισιόδοξο έτσι κλίμα, να το πω, στο σπίτι, στην οικογένεια. Έτσι είστε ζεστούλικα παιδάκια. Μια ευχάριστη εξέλιξη μπορεί να αφορά συγγενικό πρόσωπο, κατοικία, μετακόμιση, ακίνητο ή μια οικογενειακή συνάντηση που σας φτιάχνει το κέφι. Θέματα καρδιάς. Θέλετε ζεστασιά, οικειότητα και περισσότερο χρόνο με τον άνθρωπό σας. Οπότε μια όμορφη βραδιά στο σπίτι ή μια βολτούλα αναθερμαίνει το κλίμα μεταξύ σας. Και όσο αφορά τους αδεσμευτούς, σήμερα αναζητάτε περισσότερο έναν άνθρωπο που θα σας εμπνέει συναισθηματική ασφάλεια. Πείτε τα ταυράκια μου, διότι έχω γίνει κουραστική. Λοιπόν, τώρα για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η ημέρα δεν σας πιέζει τόσο για επαγγελματική δράση, όσο για προσωπικές και οικογενειακές υποθέσεις. Σήμερα πίνετε το φραπεδάκι σας και λέτε χαλαρά, που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί βέβαια να υπάρξει θετική εξέλιξη σε κάποια οικογενειακά οικονομικά. Οπότε πιείτε το φραπεδάκι σας και πηγαίνετε μια βόλτα από την αγορά σήμερα.

Περνάμε στα... για να δω, για να δω... Α, στα υδροχωάκια μου. Βγάζω δικές μου λέξεις εγώ μετά από λίγο. Λοιπόν, σχέσεις και συνεργασίες σήμερα μπορούν να σου προσφέρουν χαρά, υποστήριξη και σημαντικές ευκαιρίες. Η σύνοδος Ελληνής Δία απέναντι σας τον Λέοντα φέρνει ανθρώπους που είναι περισσότερο πρόθυμοι να σταθούν δίπλα σας, ενώ μπορεί να υπάρξει και κάποια πρόταση συνεργασίας. Στα θέματα της καρδούλας σας της γλυκιάς, είναι μία από τις καλύτερες ημέρες για την προσωπική σας ζωή. Μία σχέση μπορεί να κάνει ένα όμορφο βήμα μπρος, ενώ αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία έχει τη δυνατότητα να σας κινήσει έντονα το ενδιαφέρον. Επαγγελματικά και οικονομικά, βλέπω εδώ συνεργασίες, προτάσεις, συμφωνίες που μπορεί να σας προσφέρουν νέες δυνατότητες. Οι άνθρωποι που συναντάτε μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την εξέλιξη ενός σχεδίου και φυσικά στα οικονομικά ευνοούνται οι αγορές, αγάπες μου. Άμα έχετε βάλει στόχο να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας, σήμερα είναι η μέρα. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Αναστασία και Φιλικά. Και φυσικά, έρχομαι, έχω και άλλα ζώδια.

ακούσαμε Αναστασία φιλικά. Και εμείς αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, περνάμε στα επόμενα μας ζωδιάκια σιγά σιγά. Και θα περάσουμε στα ψαράκια μου. Ηχθή μου, η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα φέρνει πιο ευχάριστο κλίμα στην εργασία και στην καθημερινότητά σου. Μία υποχρέωση μπορεί να ολοκληρωθεί ευκολότερα, ένα συνεργάτης να σου προσφέρει βοήθεια ή να παρουσιαστεί η δυνατότητα που βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας. Σήμερα όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου. Αυτό φαίνεται και στα αισθηματικά, διότι η μέρα είναι σήμερα περισσότερο πρακτική παρά ερωτική. Όμως η καλή σου διάθεση βοηθάει τη σχέση σου. Μία μικρή καθημερινή χειρονομία από τον σύντροφό σου μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι έχεις πραγματική στήριξη. Και άμα είσαι ελεύθερος, αγαπητέ μου ηχθή, μία γνωριμία μέσα από την εργασία είναι πιθανή. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η εργασία είναι ο τομέας που μπορεί να σου δώσει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σήμερα. Νέα αρμοδιότητα, πρόταση, πελάτης, βοήθεια από συνεργάτη σίγουρα θα βελτιώσουν αισθητά το κλίμα. Τώρα για τα οικονομικά, σήμερα εννοείται ότι βγαίνετε και ψωνίζετε μέχρι τελικής πτώσεως, ψαράκια μου. Έχετε και μια γκαρταρόμπα να ανανεώσετε. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα, φεγγάρια, πάμε στους δίδυμους. Λοιπόν, σήμερα η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα φέρνει επικοινωνιακή εξωστρέφεια, ευχάριστες ειδήσεις, συναντήσεις και μετακινήσεις που ανανεώνουν τη διάθεσή σας. Δούμε παρακάτω. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα, μία πρόταση μπορούν να σας ανοίξουν μία ενδιαφέρουσα προοπτική, ενώ ευνοούνται και συμφωνίες, γνωριμίες και επαφές. Αχα, είναι από τις ημέρες που αξίζει να κυκλοφορήσετε και να επικοινωνήσετε πάντως. Για να δούμε τα αισθηματικά. Το φλερτ περνά μέσα από την επικοινωνία και ένα μήνυμα μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις πλατιά. Τώρα, άμα είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία σε μετακίνηση, έξοδο ή μέσω διαδικτύου έχει ενδιαφέρον. Γενικά πάντως, οι δεσμευμένοι, ευχάριστες κουβέντες βλέπω, ανανέωση στο μεταξύ σας, γενικά τα νέα για σας σήμερα πετάτε, τι να σας πω. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου επαφές, παρουσιάσεις, συζητήσεις, επαγγελματικά ραντεβού μπορούν να έχουν θετικές εξελίξεις. Μία πληροφορία ή γνωριμία ανοίγει δρόμο για κάτι μεγαλύτερο. Αξιοποιήστε την επικοινωνιακή σας άνεση και όσο αφορά τα οικονομικά, πηγαίνετε για ψώνια αγάπες μου. Ευχαριστηθείτε το σήμερα που έχει και ωραία μέρα. Σήμερα γενικά τα νέα είναι μπουμ μπουμ μπουμ, κάνουν εκρήξεις. Και μια και είπε εκρήξεις, έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα που λέει η φίλη μας η Λίλα με τον Σταβέντο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Κάπως έτσι, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να πούμε και τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας, να δω ποια έχουν μείνει, ποια έχουν μείνει. Έχει μείνει ο τοξότης και ο ζυγός. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον τοξότη. Τοξότη μου, ο κυβερνήτης Σοδείας συναντά τη Σελήνη στο Λέοντα και η Τρίτη είναι από τις πιο καλές μέρες που σε βοηθούν να κοιτάξεις μπροστά με περισσότερο ενθουσιασμό. Ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό, νομική υπόθεση ή ένα σχέδιο επέκτασης μπορεί να παρουσιάσει ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μία πληροφορία ανοίγει και νέους ορίζοντες, οπότε έχετε το νου σας. Στα θέματα καρδιάς, ο έρωτας συνδέεται με περιπέτεια, ταξίδι και νέες εμπειρίες, μία γνωριμία με άνθρωπο διαφορετικού περιβάλλοντος ή ακόμα και από απόσταση θα σας ενθουσιάσει. Τώρα οι δεσμευμένοι, σήμερα θα είστε λίγο Indiana Jones, θα πάρετε το τέρι σας και θα πάτε για νέες περιπέτειες, βόλτες, ταξίδια, why not, why not. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά ευνοούνται επαγγελματικά σχέδια που συνδέονται με εξωτερικό, εκπαίδευση, επικοινωνία, εκδόσεις ή επέκταση δραστηριοτήτων. Μία προτασούλα μπορεί να διευρύνει σημαντικά τις επιλογές σας. Και στα οικονομικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, άμα ρυθμίσετε τα έξοδά σας σωστά, μπορείτε να πάτε για ψώνια. Τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα είναι ο ζυγός. Η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα σας χαρίζει κοινωνικότητα, αισιοδοξία και ευκαιρίες μέσα από φίλους, γνωριμίες και ομάδες. Συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη, ενώ άνθρωπος από το περιβάλλον μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα στόχο ή να σας κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Η ημέρα πάντως ευνοεί έξοδα, δικτύωση και νέα σχέδια για το μέλλον. Και μιας και λέει για έξοδα, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, φίλοι, συνεργάτες και χρήσιμες πληροφορίες σας φέρνουν πιο κοντά στους στόχους σας. Ευνοούνται ομαδικά project, δημόσιες σχέσεις και δικτύωση. Και φυσικά πολλά πολλά ψώνια για σήμερα. Στα θέματα καρδιάς, η κοινωνικότητά σας αυξάνεται και μαζί της και οι ευκαιρίες για φλερτ. Μια φιλία μπορεί να αποκτήσει πιο ερωτικό χαρακτήρα ή μια γνωριμία να προκύψει μέσα από παρέα. Αν είστε σε σχέση πάντως, κοινές έξοδοι και σχέδια για το μέλλον ανανεώνουν το μεταξύ σας κλίμα. Τώρα, παιδιά μου, εννοείται έτσι κλείνουμε σιγά σιγά τα ζωδιάκια μας και εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Μη μου ανησυχείτε άμα βλέπετε ότι κάτι δεν πέφτει μέσα στα ζώδια, διότι πρέπει, άμα πιστεύουμε στα ζώδια, να τσεκάρουμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε και λίγο μεγιστάνες, διότι έχουμε 12 σπίτια στον αστρολογικό μας χάρτη. Πρέπει να τσεκάρουμε σε ποιο πλανήτη έχουμε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, που έχουμε νοικιάσει το πέμπτο. Σε ποιο πλανήτη, στον Κρόνο, στην Αφροδίτη, στο Δία. Πρέπει να ξέρουμε. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα έτσι τραγουδάκια και φυσικά αγάπες μου γλυκές, αγάπες μου αγαπημένες. Εννοείται ότι επιστρέφω για να δούμε τι έχω για εσάς στη συνέχεια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομία.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Είμαστε στον αέρα
8: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
7: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
8: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια. Πάω από ίδια θα μου και Κόνη Μεταξά. Σ' αγαπάω από Νίκο Βέρτη. Και πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο. Και φυσικά αγάπες μου, όπως σας υποσχέθηκα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα για τα χρώματα.

Είπαμε για το μαύρο, είπαμε για το κόκκινο και πάμε να δούμε για το πορτοκαλί, πορτοκαλί. Το πορτοκαλί είναι συχνά αντιπροσωπευτικό της δημιουργικότητας, της ευτυχίας, της ελευθερίας, της επιτυχίας και της ισορροπίας. Τέλεια, πρέπει να φοράω πιο συχνά εγώ πορτοκαλί, μπας και ισορροπήσω ποτέ. Και συνδυάζει όλα τα παραπάνω. Οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρώμα για να τραβήξουν την προσοχή σας σε μια ελκυστική επικεφαλίδα ή σε μια σημαντική σημείωση στον ιστότοπό τους. Πώς είναι το ράδιο Αλιβεριένα που έχουμε πορτοκαλί το 102,2 FM, έτσι πάει αυτό αγάπες μου. Το πορτοκαλί λέει δεν είναι τόσο τολμηρό και δελεαστικό όσο το κόκκινο, αλλά φυσικά χτυπάει στο μάτι. Ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει τώρα το πορτοκαλί. Διασκεδαστικός, γεμάτος ενέργεια που θαυμάζουν γύρω του. Κοινωνικός, εξωστρεφής, φροντίζει τα πράγματά του, απολαμβάνει τις σοβαρές και βαθιές συζητήσεις, χαρούμενη διάθεση, λατρεύει να είναι οικοδεσπότη σε πάρτι εκδηλώσεις, παραγωγικός, εργατικός και αποφεύγει να αφήνει εκκρεμότητες. Ό,τι ακριβώς κάνει το Ράδιο Αλιβέρι 1. Γι' αυτό άλλωστε είναι ένα από τα χρώματά μας. Επόμενο χρωματάκι μου έχει το κίτρινο, αυτό το καναρινίο, τουίτι. Ναι. Η κίτρινη απόχρωση είναι συνδεδεμένη με την ευτυχία, τη θετικότητα, ενώ ο ζεστός καλοκαιρινός ήλιος θυμίζει φυσικά το κίτρινο. Οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν και αυτή την απόχρωση για να κάνουν τους πελάτες να νιώθουν ευδιάθετοι. Εμένα πάντως το κίτρινο μου χτυπάει λίγο στο μάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα το επέλεγα για εταιρεία. Πολλά εικονίδια δωρεάν αποστολής επίσης είναι κίτρινα και ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το κίτρινο είναι θετικός, αισιόδοξος, χαρούμενος, περιπετειώδης, πηγή ηρεμίας για τους γύρω του, χαμογελαστός και ευτυχισμένος απέναντι σε κάθε άτομο που συναντά. Εξού και ο Tweety, παιδιά μου, ο Tweety ήταν κίτρινος. Τώρα θα μου πείτε, Άννα, ήταν καναρίνι. Τι περίμενες να είναι? Θα σας πω, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα το θυμήθηκα ότι ήταν καναρίνι. Και προς υπεράσπιση μου, πολλοί περνούν τον tweet για παπαγαλάκι, εντάξει, επειδή μιλάει. Άντε τώρα, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Και γυρίσω με περισσότερα χρωματάκια.

Όλα οδηγούν σε σένα, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε με το επόμενό μας χρωματάκι, που φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το μπλε, το επόμενο χρώμα που έχουμε εμείς εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και γιατί? Γιατί, με ρωτάτε γιατί? Γιατί το μπλε, ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το μπλε, είναι αξιόπιστος, έμπιστος, ευγενής, συμπονετικός, ειρηνικός, πιστός, ισχυρός και παραγωγικός. Το μπλε είναι το πιο σταθερό, αρμονικό και γαλήνιο και αξιόπιστο χρώμα. Εταιρείες που θέλουν να είναι πιο γνωστές για την αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη δύναμη και την αξιοπιστία. Αξιοπιστία, παιδιά μου. Είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσουν μπλε στα λογότυπά τους. Πολλές δημοφιλές εταιρείες υπολογιστών επίσης, το Facebook, το ράδιο Αλιβέρι 1, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν μπλε απόχρωση ως κύριο χρώμα για τα λογότυπά τους. Και μιας και είπα μπλε και θυμήθηκα τον ουρανό, τη θάλασσα και το καλοκαίρι, πάμε να ακούσουμε «Σαν αδάγι, σαν Ρομπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες» από Νίνο

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Νίνο, μου θύμισε τα παλιά και εμένα, διότι αυτό το τραγούδι εγώ το άκουγα στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Δεν θυμάμαι πότε το άκουγα, αλλά το άκουγα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα υπόλοιπα χρωματάκια μας. Εδώ πέρα σειρά έχει το πρασινάκι. Ένα χρώμα το οποίο συνδέεται με φυσικά, εννοείται με τη φύση και τα χρήματα, μόνο άμα είναι δολάρια ή κατοστάρικα. Το πράσινο σημαίνει ανάπτυξη, γονιμότητα, υγεία, πλούτο, ευεξία και γενναιοδορία. Αλλά το πράσινο σχετίζεται και με αρνητικές φάσεις, όπως ζηλίτσα, ναι, η ζηλίτσα, το πράσινο τέρας της ζήλιας που λένε. Ο χαρακτήρας βέβαια κάποιου που του αρέσει το πράσινο είναι πρακτικός, προσγειωμένος, λατρεύει να δίνει συμβουλές, του αρέσει να βοηθάει τους άλλους, απολαμβάνει την ύπαιθρο και θεωρεί σημαντική την ισορροπία στη ζωή. Άλλο ένα χρώμα που πρέπει να βάζω εγώ για να μην πέφτω στο ίσωμα. Αναλύει μια κατάσταση πριν δράση, λύνοντας τα προβλήματα με εφευρετικούς τρόπους σκέψης. Και τα παιδιά που προτιμούν το πράσινο είναι σκεπτόμενα και περνάμε στο δικό μου αγαπημένο χρώμα, το οποίο μπορεί να μην φοράω συχνά, αλλά όλα στο σπίτι μου φωνάζουνε μοβ. Και θα καταλάβετε γιατί, επειδή το λατρεύω. Το μοβ συνδέεται με την εξουσία, τα προνόμια, τη σοφία και την πνευματικότητα. Το μοβ μπορεί όμως να θεωρηθεί και χρώμα απογοητευτικό, μιας και μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απογοήτευσης. Γι' αυτό οι ιστότοποι και οι επωνυμίες όπως Yahoo Mail χρησιμοποιούν MOV. Γιατί? Για την απογοήτευση. Αχου. Τέλος πάντων, το MOV είναι ταυτόχρονα και ζεστή απόχρωση. Ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το MOV είναι εύστροφος, λατρεύει μοναδικά πράγματα, θέλει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, είναι δημιουργικός με εξάρσεις έμπνευσης και προσαρμοστικός με το περιβάλλον γύρω του και εστιάζει σε αυτό.

Και όπως με πληροφορεί τώρα ο διευθυντής του σταθμού μας, το μοβ είναι το χρώμα της ψυχής, όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Α, παιδιά μου, α, τέλεια. Εξού και η πνευματικότητα που μας είπε πριν, λογικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε.

Πάμε να δούμε τώρα. Να δούμε λίγο και το ροζ. Να δούμε τι σημαίνει Barbie. Να δούμε τι σημαίνει. Τι άνθρωπος είναι αυτός που φοράει ροζ συνέχεια. Το ροζ συνδέεται με την παιχνιδιάρικη διάθεση, τη θηλυκότητα, την αγάπη, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να συσχετιστεί για λίγο με την ανοριμότητα. Λίγο. Ένα τσικ. Δύο τσακ. Ροζ θα βρείτε σε συσκευασίες παιχνιδιών για παιδιά. Εννοείται, Barbie δεν είπαμε. Και σε άλλες εταιρείες όπως η Victoria's Secret.

Εννοείται, παιδιά, το ροζ δεν είναι μόνο χρώμα για τις γυναίκες, είναι για όλους το χρώμα αυτό, έτσι. Δεν υπάρχουν φύλλα στα χρώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το ροζ είναι διασκεδαστικός, παιχνιδιάρικος, λίγο αφελής. Γιατί καλέ, έχεις μία παιδική αφέλεια, όχι φράτζα είναι? Οι αντιδράσεις του ακολουθούν το συναίσθημα και δεν φοβάται να το εκφράσει και θεωρούν την αγάπη και την οικογένεια πολύ σημαντικές έννοιες. Έλα τώρα, είναι ωραίο το ροζάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ροζάκι. Όχι το μπομπομ της Μπάρμπι, γενικά οι αποχρώσεις του ροζ. Εμείς να ακούσουμε αποστολή Αζώη, άσε ό,τι κάνεις, καινούριο τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
0: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
15: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
14: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

μικρό μου σόρι, μα έχει βρει καλύτερο αγόρι. Μας τραγουδάνε εδώ πέρα με την Έλλη Κοκκίνου. Οι τραγουδίστριες, οι υπόλοιπες, τα φωνητικά από πίσω. Και φυσικά, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, πάμε να τελειώσουμε εδώ πέρα με τα χρωματάκια. Ένα μας έμεινε, το λευκό. Φυσικά εννοείται υπάρχουν ένα σωρό χρώματα, το σωμόν, το ροδακινί, το φούξια. Ένα σωρό χρώματα έχουμε βγάλει, το βουργουνδί. Αυτό που το πάτε. Λοιπόν, αλλά τώρα μιλάμε για τα πιο γενικά χρώματα. Το λευκό. Το λευκό σχετίζεται με την αγνότητα. Σε δυτικούς πολιτισμούς το λευκό είναι για γάμους και νοσοκομεία. Ναι, σημαίνει καθαριότητα και τάξη. Οι εταιρείες προσθέτουν μία λευκή πινελιά ή θα χρησιμοποιούν το λευκό ως βασικό χρώμα για να αντισταθμίσουν άλλα πιο έντονα χρώματα όπως το πορτοκαλί και το μπλε εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, λέω εγώ τώρα. Ο χαρακτήρας κάποιου που του αρέσει το λευκό είναι πράος, ειρηνικός, αθώος. Πολύ αθώο παιδάκι, του αρέσει η τάξη και η καθαριότητα. Θέλει να ξεκινάει πάντα από μηδενική βάση, κάνοντας μία νέα αρχή. Γι' αυτό είμαστε το ραδιόφωνο της νέας εποχής. Φυσικά το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε επισκεπτόμαστε και το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr, όχι μόνο για να ακούτε live το πρόγραμμα του σταθμού που είναι και τέλειο με τέτοιες μουσικές που βάζουμε όλη μέρα, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει και να ξανακούσετε εκπομπούλες που λατρέψατε. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αυτό το «Κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω» από Κετούλα Γαρμπή. Τραγούδι που παίζει δυνατά για τη Μαρία μας που το επέλεξε.

Ετούλα Γαρμπή ακούσαμε, το κάτι που θέλω και φυσικά αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες. Σιγά σιγά σιγά να περάσουμε και στο επόμενό μας θεματάκι, το οποίο μου το έστειλε ο ξαδελφός μου. Ναι. Και είναι κατάλογος βίες γιαγιάδων. Πώς είναι οι κατάλογοι πλέον σε καφετέρειες και εστιατόρια? Με βάση πώς τα λέγανε παλιότεροι γιαγιάδες μας. Το πρώτο και χαρακτηριστικό φυσικά είναι το γάλα αμυγδάλου. Γάλα αμύγδαλο. Και πώς το άρμεξαν, σου λέει η γιαγιά. Λίγο κρύο αστείο, αλλά ωραίο αστείο. Λοιπόν, pancakes μελιού. Ναι. Σου έρχεται η γιαγιά και σου λέει, τηγανίτες με μέλι, εγώ αυτές ξέρω. Τα pancakes, τα προτιμάτε εσείς οι νέοι. Protein omelette. Ασπράδια αυγών. Protein, τα λέτε τώρα. Εν τω μεταξύ, θυμάστε παλιότερα που μας λέγανε να μην τρώμε πάνω από 2 αυγά τη μέρα? Παιδιά, τελικά αυτό ισχύει ή είναι μύθος? Για να δω μήπως το βάλω σε κάποια εκπομπούλα αυτό το θεματάκι με μύθους και αλήθειες για τα φαγητά.

επόμενο που μας έχει εδώ, το αγαπημένο μου matcha latte. Γάλα με κορτάρι. Τερόπιτα με κορτάρι είναι σπανακόπιτα. Ωραία, ωραία, ωραίες οι γιαγιάδες βίας καταλόγου. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει ακόμα μέχρι στιγμής, αλλά οι ατάκες των γιαγιάδων είναι κορυφαίες, η αλήθεια είναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα μαρτωλά σου μάτια που Θοδωρή φέρει. Τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Χρήστος. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κάτι υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη, τα αμαρτωλά σου μάτια, και εμείς περνάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα φαγητάκια. Μέχρι στιγμής νομίζω κερδίζουν οι γιαγιάδες, διότι παιδιά μου έχουν πολύ πλάκα. Και πάμε να δούμε, πάμε. Πας σε ένα ωραίο εστιατόριο και βλέπεις το κατάλογο. Crispy bacon eggs. Πώς θα το έλεγε αυτό η γιαγιά μας? Για να σας δω. Αυγά με μπέικον τώρα. Το κρίσπι μας μάρανε. Εντάξει, γιαγιάδες είναι θεές. Λοιπόν, truffle eggs. Συνεχίζουμε με τα αυγά εμείς εδώ. Δεν έχουμε θέματα. Truffle eggs. Αυγά είναι. Τώρα τι τρούφες μου λέτε εσείς? Δεν μπορώ να το καταλάβω, μας λέει η γιαγιά. Μα και έχει και ένα δίκιο τώρα, να σας πω την αλήθεια. Παντού βάζουμε λάδι τρούφας, πολύ τρούφα βλέπω εγώ τώρα τελευταία. Και θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που εκπαιδεύανε σκύλους για να βρίσκουνε τρούφες, αν θυμάστε. Και δεν εννοώ τα τρουφάκια που είναι τα ωραία, τα σοκολατάκια, τα πολύ έτσι, τα με την τρούφα από πάνω, τη σοκολάτα από μέσα. Θύμισα λίγο Κωνσταντίνου στο τέτοιο, που προσπαθούσε να πει το προφιτερόλ. Έχει κρέμα και σοκολάτα και αυτό και εκείνο. Προφιτερόλ εννοείται. Ναι, προφιτερόλ εννοώ. Λοιπόν, πέρα από την τρούφα, πώς έλεγε η γιαγιά μας το πλατό τυριών και αλαντικών? Φυσικά δεν είναι πλατό εκπομπής, πρώτα απ' όλα αυτό. Έβγαλα τυριά και σαλάμια στο τραπέζι. Έτσι το λέει η γιαγιά μας. Έτσι το έλεγε και έτσι θα το λέει. Μάθαμε τώρα στο πλατό τυριών. Εδώ μάθαμε στο σολομό με τις παπαρδέλες. Και μας λέει η γιαγιά μας, συγγνώμη, ψάρι με ζυμαρικό. Είστε καθόλου καλά, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα?

θέμα και εδώ που τα λέμε έχει και λίγο δίκιο εδώ πέρα η γιαγιά. Έχει ένα κάποιο δίκιο. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι στο τρελοκομείο από πάνω κι άμμο. Και παιδιά μου, επιστρέφω για αποφώνηση.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μωρέ, καλά τα έλεγε ο διευθυντής του σταθμού μας στην αρχή ότι δεν θα μου φτάνουν 3 ώρες. Κάτι ξέρε, κάτι ξέρει. Λοιπόν, εύχομαι να περάσατε όσο υπέροχα πέρασα κι εγώ. Εννοείται, συνεχίζετε, ακούτε Radio Αλιβέρι 1-24-7, διότι εμείς παιδιά μου εδώ βάζουμε κάτι μουσικές όνειρο. Και εννοείται, τρέχετε στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας για να προμηθευτείτε τη ζεύξη μας που κυκλοφόρησε σήμερα με νέο φίλο. Εγώ θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι. Ο έρωτας γράφεται από Έλληνα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη. Και εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Σας θέλω εδώ από τις 8 το πρωί, διότι έχουμε Είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Και φυσικά αμέσως μετά 11 με 2, εδώ είμαστε με περισσότερα θέματα, περισσότερη μουσική, περισσότερες καλημέρες. Από εμένα λοιπόν και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά και θα το πω, ναι, θα το πω, φιλάκια ρουφιχτά. Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας και ερχόμαστε με περισσότερη μουσική.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
13: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
12: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
13: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
12: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
14: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
4: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
7: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

πάντου. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου.

τις πληγές. Λόξα το χείλι θρόνεις, στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές.

παντού. Περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά. Ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ. Σιγά σιγά μακριά από τους σύσκευους.

πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρνα σου και απόψε θα τα δω.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας
3: απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένος σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέρα.

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Ελληνικής οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
13: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρδάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
12: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
14: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο

ξεκινώντας ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

ένας με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

ποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά, στη στρούμπα

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως

Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, τον Νίκο του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε, τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

été cambié. Ότι κι αν πάει, ότι κι αν έρθει.

Σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ'

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες,

0: τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
1: στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
0: στα Περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.